0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Τραγουδάτε εδώ!
1: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Περισσότερη μουσική,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Ρυθμός 988. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Αυτό που αγαπάς. Ναι. Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο ΜΑΠΕ Show δεν τραβάει.
1: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
0: Πίσω.
2: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
1: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
0: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Μας πήρε λίγο η ώρα. Λίγο μας πήρε. 6 και 31.
1: Το πρώτο
2: καλημέρα.
1: Το πρώτο πληθυντικό, Βασίλη μου.
0: Μας πήρε λίγο η ώρα, διότι η συνθήκη ήταν ότι οι αγαπημένοι φίλοι ήταν εδώ από νωρίς. Υποπτεύομαι από 6 παρά. Η Μπούκα μπορεί να κοιμάται εδώ τα βράδια. Και εγώ ήρθα πριν λίγο, διότι καθυστέρησα. Κλασικά αυτά τα γνωστά. Έχω εντοπίσει ότι είναι ένα πεντάλεπτο. Ένα πεντάλεπτο είναι το κενό, το παράθυρο που μπορώ να βγω στον δρόμο και να μην έχει όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί τέτοια ώρα, 6 ώρα το πρωί, όταν είσαι 8 στο φανάρι, λέγεται σοβαρή κίνηση.
2: Ρε, φίλε, γιατί έχει κίνηση. Και εγώ πέτυχα κίνηση το πρωί.
1: Έχει, παιδιά, νομίζω ότι είναι επειδή ξημερώνει νωρίτερα. Αυτό. Επειδή ξημερώνει νωρίτερα, ότι όλοι ξεκινάνε τη μέρα τους λίγο νωρίτερα. Ρε,
0: βγαίνουμε
1: παιδί
0: με το φως.
1: Ναι, βγαίνουμε με το φως.
2: Πάντως, οφείλουμε να το δώσουμε ένα χειροκρότημα σταθερό στην εργοπορία του.
0: Α, ναι! Ξέρεις τι.
2: Μπράβο.
0: Άμα βρεις την ώρα σου, εμένα τώρα η ώρα μου είναι 6 και 25.
1: Ναι,
0: άμα
1: ναι
0: βρεις την ώρα σου, δεν τα αλλάζει μετά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να σου πω και να είμαι έτοιμος, δεν ξεκινάω.
2: Παναγιά μου, τι ακούμε.
0: Ακούστηκε. Ακούστηκε και αυτό που έπρεπε
1: ακριβώς
0: να ακουστεί.
1: Ναι, γιατί δεν είναι η ώρα σου ακόμα.
2: Παιδιά,
1: πού να ξεκινήσεις να πας.
2: Θα πήξει το αίμα του Λίντερ. Δεν θα βγει έξεταση με αυτά που ακούει πρωί-πρωί.
0: Α, ναι, βέβαια.

0: Πρέπει να ξέρετε ότι ο Δημήτρης Ουγγαρίου θα είναι σε λίγο μαζί μας. Πάει τώρα να εξεταστεί τα τυπικά του, αυτά ξέρετε, τα κανονικά, τα
1: ναι,
0: κλασικά.
1: Κάτι ρουτίνα.
0: Που κάνουμε τη... διάφορα. Ναι. Ναι, κατά τα άλλα, εδώ, Μάπεσο, στο My Radio 104,6. Ελάτε πρωί-πρωί, πρώτη πρωινή. Ξεκινήστε με τα μηνύματά σας στο Viber, στο 698-104-104-6. Θυμίζω ότι από χθες συζητάμε τις ομαδικές συνομιλίες στα Viber, WhatsApp κλπ. Συζητάμε τους διάφορους εφάνταστους τίτλους που δίνουμε σε αυτές τις συνομιλίες, τι περιεχόμενο έχουν, γιατί έχετε και κάποιες πολύ πολύ ειδικές συνομιλίες οι οποίες αναπτύσσονται. Και βέβαια συζητάμε και τις φωτογραφίες που μπορεί να βάζετε πάνω.
2: Μας βγήκε καλά έχουμε... γενικά αυτή, εννοείται, και τη ζητάτε και σήμερα.
1: Ναι, sorry, ναι. Όχι, ήταν πολύ ωραίο θέμα. Στο μεταξύ γελάω με το μήνυμα της Σταυρούλας της Μάπησας που έχει στείλει και λέει καλημέρα. Είστε καλά.
0: Ναι,
1: καλά,
0: μωρέ, Σταυρούλα μου, εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τώρα, τα γνωστά. Θέλουμε να έχετε και μια αγωνία. Ανοίγετε το πρωί 104.6 My Radio να δούμε τι θα γίνει. Ποια είναι τα νέα.
1: Σχετικά με το θέμα ημέρα, σκεφτόμουν το πρωί μου ήρθε φλασιά που σκεφτόμουν τις ομαδικές συνομιλίες και θυμήθηκα ότι στο μεταπτυχιακό μου είχαμε μια ομαδική συνομιλία. Ναι. Εκεί να δείτε ξεκατίνιασμα. Μιλάμε τώρα για σοβαρούς τσακωμούς που λες πας μεταπτυχιακό, είναι μεγάλοι άνθρωποι, ενήλικοι. Όλοι γύρω στα 30.
0: Α, δεν ήταν πολύ φιλική, θέλω να πω.
1: Όχι,
0: ήταν
1: είμα...
0: για, για να ήταν... μιλάμε για το μεταπτυχιακό.
1: Ναι, ήταν καθαρά για τα μαθήματα, για εργασίες, για αυτά. Εν τω μεταξύ μας πέτυχε και η περίοδος καραντίνα. Οπότε
0: έπρεπε.
1: Ναι, έπρεπε λίγο, ρυθμίζαμε και τα μαθήματα μεταξύ μας. Ήταν πολύ ευέλικτοι καθηγητές, ρε παιδί μου. Και α, να κάνουμε τότε, κάτσε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα εδώ πρόχειρο κλπ.
0: Εσύ, Κατερίνα, πότε μπορείς.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί. Έχουμε μια συνομιλία, θυμάμαι, που τη λέγαμε Τσίκας Del Cable. Κάμπλες. Είναι τσίκα τα καλώδια στα ισπανικά.
0: Μάλιστα.
1: Είχε βγει μια σειρά στο Netflix τότε που ήταν Τσίκας Del Cable. Τέλος πάντων. Και παιδιά, κάνω μια εργασία. Έχουμε παρουσιάσεις. Και έχω ζητήσει εγώ η καψερή, επειδή μετά δουλεύω στο ξενοδοχείο, να προηγηθώ στις παρουσιάσεις.
2: Όλα αυτά στην Ισπανία.
1: Όχι, παιδί μου, εδώ. Στο ΕΚΠΑ έκανα
0: αυτό. Αλλά Τσίκας ήταν η Μπούκα από τα Γρήνιο, καμιά άλλη από τη Λάρισα.
2: Εράσμος Μαδρίτη και του Ζεμίνη.
1: Στην Καλαμάτα η Εφη, η συμφοιτήτριά μου.
0: Καλημέρα και στην Καλαμάτα και στη Λάρισα.
1: Ναι, φυσικά που μας ακούνε.
0: Με την ευκαιρία.
1: Ναι, ήταν Ισπανική φιλολογία, αλλά ήταν εδώ στο ΕΚΠΑ. Τέλος πάντων, ζητάω η καημένη να προηγηθώ. Μου λένε τα κορίτσια, ναι, φυσικά πήγαινε να κάνεις τη δουλειά σου. Παιδιά, και εκεί που κάνω παρουσίαση, τι χτυπάει το σταθερό. Πιανού χτυπάει το σταθερό πια αρχικά. Τι ξεκινάνε κάτι τρυπάνια. Μου κόβεται το ίντερνετ, γίνεται χαμός. Στο μεταξύ, εγώ να πρέπει να φύγω, να πιάνω τρεις ώρα.
0: Σπίτι σου ή στον αλωνών.
1: Σπίτι μου, ήμασταν όλοι στο Zoom τότε.
0: Με συγχωρείς, εγώ θα σε είχα ξεχέσει. Θα έλεγα, η κοπέλα αυτή πήδηξε τη σειρά, ζήτησε βίσμα δήθεν ότι έχω δουλειά που δεν έχω χειρότερο από αυτό. Λες και αυτό που κάνουμε εκεί δεν είναι δουλειά.
1: Όχι.
0: Και πρέπει να προηγηθεί το άλλο σου.
1: Δεν ήταν δήθεν. Είχα όντως βάρδια τρεις ώρα.
0: Σε πιστεύουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι έτοιμη. Να σας πω ότι αντίστοιχος τσακωμός έχει γίνει όταν είχα πάει εγώ για συνέντευξη στο Δημήτρη Ουγγαρέζο για την πρακτική εδώ στο ραδιόφωνο.
2: Για πες μας.
0: Είμαστε στη σχολή του Αντένα και σκάγανε κατά καιρούς δημοσιογραφίες και σκάγανε κατά καιρούς διάφορα mail, ας πούμε, ή ανακοινώσεις που λέγανε. Συνήθως ήταν, όχι συνήθως, πάντα θα ήταν κάτι του ομίλου. Ραδιόφωνο του ομίλου, τότε το Μάπεσο ήταν στο Ρυθμό. Ραδιόφωνο του ομίλου, κάποιο έντυπο για κάποια πρακτική σε εκπομπή. Και σκάει λοιπόν πρακτική για το ραδιόφωνο το πρωινό Μάπεσο με Δημήτρη Ουγγαρέζο, Σταμάτη και Ιωάννα που ήταν τότε.
1: Ναι.
0: Δηλώνουμε όλοι, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι. Πόσοι ήμασταν και μπορούσαμε, γιατί ήταν, ξέρω εγώ, για τους δευτεροετής, για αυτούς που θα τελειώνουν κάτι. Δηλώνουμε όλοι. Μαζευόμασταν 30-40 άτομα όσοι είμαστε. Και όπως πήγαινες το μεσημέρι εκεί, δύο που θα ερχόταν, ας πούμε, έφτανε η Κατερίνα, γράφαμε. Κατερίνα Μπούκα. Επόμενος που θα μπει, θα ανάσπασες για να διατηρηθεί μια σειρά.
1: Ναι.
0: Και μου έρχονται κανένα δυο τσιμπιμπιρδίτσες στο φινάλε. Εγώ, επειδή έχω οδοντίατρο, εντωμεταξύ, κυρά μου, αν θες να περάσεις όλη τη σειρά, ρώτα τους έναν έναν. Τι μου ρωτάς τον πρώτο ή τον καθηγητή,
1: ναι, ισχύει,
0: ή πάνε να μπεις με τσατσιές. Και γίνεται, παιδιά, απ' έξω ένα μπατυρντί. Ναι, ναι. Όλος δεν ξέρω τι χαμπάρια πήρε μέσα. Έξω εμείς γίναμε μαλλιοκούβαρο.
2: Δεν μπορεί να τα έχεις όλα στη ζωή σου, φίλε. Πρέπει να κάνεις μερικές θυσίες.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Είναι η θυσία του ραδιοφώνου. Θα το αφήσεις το δόντι εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Ποιο δόντι, μωρέ, σιγά.
2: Μου φαίνεται.
1: Άλλο αυτό. Να σου πω κάτι. Στη δική μου την περίπτωση, αρχικά τους ρώτησα όλους, γιατί ήταν κοινή συνομιλία. Επίσης, το ίντερνετ που έπεσε, το τρυπάνι απ' έξω και το σταθερό δεν ήταν στον έλεγχό μου. Ήταν πράγματα που. Τι να σου πω, έσπασε διάλογο στο ποδάρι.
2: Πριν πόσα χρόνια έγινε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, 5-6 κάπου.
2: Ναι, αλλά ακόμα έχεις ενοχές, άρα την έκανες την πατάτα.
1: Όχι, ήθελα να πω, όχι, δεν έχω καμία ενοχή. Ότι βρέθηκε ο αντίστοιχος Βασίλης Βλάχος, ο οποίος προφανώς ήθελε να με κράξει σε κάποια άλλη συνομιλία.
0: Έτσι.
1: Και με κράζει σε αυτή που είμαστε όλοι μαζί.
2: Έλα, σε έκανε.
1: Και λέει το στόμα της. της κοπελίτσας αυτής. Παιδιά όμως, εγώ μέχρι να καταλάβω τι έχει γίνει, πρέπει να ετοιμαστώ να φύγω για δουλειά, είμαι όπα. Την τζακώνουν όμως οι αλληλέγγυες, οι τσίκας del cable,
0: οι άλλες.
2: Όπως έκανε τώρα με τη Λύρα, να πούμε τη ΛΟΑΤΚΙ και τον Ορφέα, θα σας τα πούμε τώρα.
0: Αυτά ναι, πρέπει λίγο να μας τα πεις. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εγώ δε, το έχω φορτίσει όλο μου το TikTok και μου πετάει συνολάκια και θαλασσίτσες και τα έχω χάσει όλα αυτά.
2: Το έχω έκανα ένα like και ξεσκίστηκε δύο μέρες ο αλγόριθμος μου. Μετάει τώρα μόνο τα δύο στρατόπεδα. Εντάξει, καλά περνάω. Άρα θα τα πω μετά που θα έρθει
3: θα
2: ο Μίτσος.
0: Ωραία, να πούμε γενικά ότι έχει γίνει ένα διαδικτυακό beef μεταξύ TikTokers.
2: Ναι, διάφορων TikTokers, κάποιων φοιτητών, κάποιων εταιριών οι οποίοι αναγνωρίζουν τώρα το πρόβλημα. Δεν το ήξεραν πριν 2-3 χρόνια. Τέλος πάντων, θα σας τα πω.
0: Ωραία. Αργότερα
1: φορμή,
0: οι μάπες θα εμβαθύνουν σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
2: Και θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Θα το αναλύσουμε. Σε άλλα νέα, είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Τι σου έγινε?
0: Παρασκευή. Νιώθω ότι ανακάλυψα ξεχασμένη παλιά σειρά που δεν έχω δει. Κάπου την είχα ξεκινήσει, την είχα παρατήσει και θεωρώ ότι θα ξεκαλοκαιριάσω. 11 κύκλοι ωραιότατοι ξανοίγονται μπροστά μου. The Walking the Dead.
2: Δεν έχει δει ποτέ το Walking Dead?
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις και στα must που σου έχουν ξεφύγει.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Το Walking Dead, επειδή ήμουν πολύ φανατικός, είναι μέχρι τον 6ο 7ο. Μετά κουράζει.
0: Το ψηλιάστηκα, λέω 11 κύκλοι και επειδή είδα ότι ξεκινάει πρώτος κύκλος 8 επεισόδια, δεύτερος 9-10 και καταλήγει μετά 25.
2: Ναι, εκεί κατάλαβες
0: ότι λέω πήρε. Κάπου μπορώ να τα αφήσω, ας πούμε, μπορεί να με ξενερώσει. Αλλά τώρα θα ξεκαλοκαιριάσω, δεν είναι απλό.
2: Θα περάσει πολύ ωραία και παίζει και έκανε την εμφάνισή του όλο τον συχνά αυτόν τον ηθοποιό, ο πολύ νευριασμένος, που είναι ο κολλητός του πρωταγωνιστή, δύο αστυνομικοί, ναι, που κάνει τον Punisher.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί άρχισε την καριέρα του. Πολύ μου αρέσουν αυτοί οι κύκλοι, γιατί εντάξει, μετά αλλάζουν.
0: Οι πρώτοι κύκλοι έχουν και το ωραίο, γιατί αυτό τώρα είναι σειρά πότε, 15 ετίας.
2: Καλέ, ναι, είναι του 15 πρέπει να είναι αυτή η σειρά.
0: Ναι, και φαίνεται στο φιλμ και στη σκηνοθεσία και στη λήψη όλο. Και νιώθεις ότι βλέπεις κάτι vintage men, αλλά όχι ας πούμε το Ηρακλής και Ζήνα.
1: Okay.
2: Πολύ ωραία σειρά, ωραίοι χαρακτήρες. Βέβαια, 11 κύκλοι. Εγώ εκεί που το άφησα, ακόμα δεν μας είχαν πει πώς εξαπλώθηκε ο ιός.
0: Ναι, αυτό ας πούμε αφήνει διάφορα πίσω που λες κάποια στιγμή θα το πει. Άμα φτάσουμε 10ο κύκλο και δεν το πει, εγώ έχω πρόβλημα.
1: Πραγματικά.
2: Θα έρθεις και θα γκώσεις, θα ξέρεις.
1: Μιας που αναφερθήκαμε σε ξεκαλοκαίριασμα, μάπες μου, είναι η τελευταία μέρα για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για Σαντορίνη.
0: Τι λες?
1: Σήμερα γίνεται
0: κλήρωση.
1: 29 του μηνού, παιδιά. Οπότε, ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο Instagram του σταθμού MyRadio1046FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά. Ένας από εσάς θα κερδίσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το ταξίδι περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, εινογευσία, ξεναγήσεις, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο.
0: Θα σας ταΐσουμε, θα σας ποτίσουμε, θα σας βολτάρουμε,
1: μωρέ,
0: θα σας πάμε
1: θα
0: και βαρκάδα.
2: Αυγουστιάτικα, έτσι.
1: Θα σας πάμε Κόκκινη Παραλία, Ημεροβίγλη, Φυρά, Ία, Καμάρι, Περίσα, όπου θέλετε. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Σήμερα γίνεται η κλήρωση, οπότε τελευταία ευκαιρία συμμετοχών.
2: Και να σου πω, πιάσε το κινητό, στείλε τώρα μήνυμα. Αλλά άμα έχει χαλάσει η συσκευή σου, τώρα είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα τη Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Παιδιά, τι ωραία μας το έκανε. Σαν άκουγα τέτοιο στην τηλεόραση, διαφημιστικό ένιωσα.
2: Είναι που δεν με αφήνει όλες.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που μου μείνει από τη μπουκα που μας έλεγε πριν το ταξίδι με τις περιηγήσεις και όλα αυτά. Πες ότι τυχαίνει.
2: Ο Γκιούλιβερ του σεξ.
0: Και κερδίζουν, ρε παιδί μου, οι μάπες στη δραστήρια που θέλουν να τα κάνουν όλα αυτά. Τις βόλτες, τις περιηγήσεις, τις ξεραγείς, αυτά. Πες ότι κερδίζει κανένας μπακλαβάς σαν εμένα που θέλει να κάθεται στο ξενοδοχείο. Θα με τραβάνε με το ζόρι.
1: Ρε, θα το κανονίσει το Versus Travel, φαντάζομαι.
2: Παιδιά, πώς πείθεις έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει ένα τέτοιο ταξίδι και α πούμε, φίλε, εγώ δούλευα όλη τη χρονιά.
1: Θέλω να αράξω,
2: να κάτσω στο δωμάτιό μου, να κάνω και 2-3 φαγητά, να πω και ένα ποτό. Μα έχουμε και αυτό, έχουμε και εκείνο. Πώ τον παρακινεί αυτό.
1: Πιστεύω θα είναι οκ, okay, ρε παιδί μου, να μην τα κάνει.
0: Εννοείται ότι είναι οκ, okay, ρε παιδί μου, και εγώ που έχω πάει έτσι ταξίδι κερδισμένο και είχε διάφορε ξεναγήσει και αυτά. Εγώ είπα, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αυτό, α πούμε, γιατί ήθελα πόσο ήταν 2 μέρες να τι κάνω όπω νομίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, ξέρει, να θε να πει, ρε παιδί μου, δεν είμαι αυτού του στυλ διακοπών. Έχω 2 φίλες, συναδερφές, οι οποίες κάθε καλοκαίρι, όποτε πάνε διακοπές, 10-15 μέρες, γυρνάνε μετά. Είναι 35 τώρα στην ηλικία μου. Γυρνάνε μετά στο πατρικό τους, ενώ δεν μένουν και για το Θεό. Γυρνάνε στο χωριό, στο πατρικό τους, μια εβδομάδα να τις φροντίσει η μαμά να ξεκουραστούν.
1: Γιατί πάνε και κάνουν εξερεύνηση και τέτοια.
0: Πες μου, ντε!
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, οφείλω πάντως να το πω, πρέπει να κοπεί αυτή η σχέση με τους γονείς μας. Προχθές ήρθα και έγκωσα με τη ζέστη. Έχω πάρα πολλά μπλουζάκια τα οποία είναι τσάλα κομμένα. Δεν μπορούσα να τα φτιάξω και σε κάποια βάση μονολόγησα πολύ δυνατά. Θέλω η μαμά μου.
0: Ναι, παιδιά.
2: Θέλω να έρθει με περιμηθήκα, Κατερίνα, πάλι δεν μπορώ.
0: Ντροπιαστική σκέψη που μπορεί να έχω κάνει πάνω σε απόγνωση. Τώρα, απόγνωση, ξέρεις τι είναι, να είσαι κολλημένο στην κίνηση, να έχεις καθυστερήσει το ραντεβού, να μην έχεις μπαταρία, να σου τελειώσει τα τσιγάρα, να έχεις ξεχάσει τα λεφτά. Δηλαδή, όλες οι μικροπαπαριές μαζί και έχω σκεφτεί. Θεέ μου, πάρε με και βάλε με μέσα στην κοιλιά της μάνας μου ξανά. Δεν αντέχω! Να έχω την ησυχία μου να κολυμπάω χλουπ, χλουπ, χλουπ μέσα να μην με ενοχλεί τίποτα.
2: Ναι, αλλά για φαντάζομαι να είσαι στην κοιλιά της μάνας.
1: Και να σου τραγουδάει φέρι.
0: Εγώ ήμουν ψηλό μωρό. Δεν χώρα. Σε κοντούλες.
2: Λοιπόν, έλα, να πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε την εγωμπή με μουσικάρες. Λοιπόν, θέλω τριπλέτα. Θέλω ότι εγώ έχω βάλει το πρώτο. Θέλω να βάλεις μετά εσύ και ο Βασίλης.
0: Ωραία. Ποια είναι η τριπλέτα σου για να εμπνευστώ?
2: Εγώ έχω βάλει Armin Van Helden, You Know Me, You Don't Know Me. Πήγα λίγο 90s. Λίγο να ξεκινήσουμε δυναμικά. Είναι από τα αγαπημένα μου house κατά πρώτα κομμάτια που άκουσα.
0: Αυτό θα είναι και το κομμάτι ημέρας και θα συνεχίσουμε με τριπλέτα, Κατερίνα.
1: Εγώ ξέρετε ποιο θέλω. Θέλω του Απόν, το ρεμπέτικο, παιδιά.
0: Ωραίο. Ρεμπέτικο από Απόν και θα κλείσουμε την τριπλέτα με. Αναβίζει και αγάπη από νάιλον.
2: Ναι!

0: Ρυθμός 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Παίζει τα δικά σου.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από τον 104,6 My Radio. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλες οι εκπομπές και τα τραγούδια μεταδίδονται ταυτόχρονα και στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του myradio104.6.fm και από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Από τον 104,6 My Radio, αυτή την Τρίτη με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone. .gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ να ξέρετε, στο My Radio 104,6 και στο Μάπεσο, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, συζητούσαμε λίγο στο break για τα μπουστάκια τη Κατερίνα Μπούκα. Διότι είναι τρίτη-τέταρτη μέρα σερή που έρχεται με το ίδιο ή παρόμοιο ρούχο, άλλο κομμάτι διαφορετικό βέβαια, σε άλλο χρώμα.
1: Πλημένο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε
1: αυτά.
0: Τώρα. Κουκούλι, κοπέλα, ναι. Πάνω κάτω ολόκληρη, μέσα έξω. Αλλά είναι σαν την ντουλάπα του Batman που σε εκείνες τις παλιές ταινίες που άνοιγε και είχε μέσα 15 στολές ίδιες στη σειρά.
1: Ρε, παιδί μου, είχα βρει από ένα μαγαζί ένα τύπο μπλούζα.
0: Βρήκε τον κωδικό.
1: Σήμερα, ναι, βρήκα τον κωδικό που μου άρεσε. Παίρνω ένα, λέω. Wow.
0: Εδώ είμαστε.
1: Οπότε μετά ξαναστέλνω και έχω νομίζω 4 φορές το ίδιο μπλουζάκι. Σε 3 χρώματα.
2: Το λαδί που φοράει σήμερα έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα με το τατουάζ της.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα.
3: Κοίτα, δεν είναι τυχαία, λέει.
1: Δεν είναι τυχαία. Και τώρα θα ξαναπαραγγείλω γιατί τι να σας πω, ρε παιδί μου, έχω βγάλει 2 καλοκαίρια.
0: Το κοκκινάκι
1: θα σου πηγαίνει. Πάω για τρίτο.
2: Το κοκκινάκι θα σου πηγαίνει.
1: Δεν το έχει σε κόκκινο. Αλλά παιδιά δεν είναι κακό.
2: Θα σου πηγαίνουν αυτά τα κλασικά τα παλιά, τα πλεκτά με το κουμπάκι θα σου πηγαίνουν, τα 90.
1: Δεν μ' αρέσει το πλεκτό. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι κακό όταν βρίσκεις αυτό που σε βολεύει. Αν υπάρχουν πολλά χρώματα και αυτά.
0: Εξηγήσου.
1: Ναι, εξηγήσου. Ναι, δηλαδή γιατί... πάρ' το 2-3 φορές να το έχεις.
2: Δεν βλέπεις και εγώ. Έχω 15 φόρμες.
0: Ναι, θα το πάρεις άμα τη βρεις. Κάτι τέτοια τα κάνει ο πατέρας μου. Αλλά του μένει στο μυαλό και πάει, ας πούμε, ξανά στο ίδιο μαγαζί και λέει. Σαν εκείνο το πατέρα.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Το παντελόνι μου, το μπλε το παντελόνι.
2: Ρε παιδιά, υπάρχουν και κάποια ρούχα ηλικίας. Τι λέω τώρα.
0: Οπωσδήποτε.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Οπωσδήποτε. Όσο μεγαλώνω, βλέπω ότι παίρνω πράγματα τα οποία μου τα δίνουν από μικρό παιδί και δεν τα φορούσα.
0: Ναι.
2: Ας πούμε. Τώρα που έχω πάει πηγαίνω στα 40, τη βάζω την μπλούζα μέσα από το τζιν πολλές φορές.
0: Θα τη βάλεις.
2: Μου κάθεται πιο ωραία στο μάτι το τζιν στη μέση.
0: Ναι, θα σκεφτείς ότι μήπως μου λείπει μια ζώνη.
2: Μπράβο, την παίρνω. Συγγνώμη, πήρα πέρσι ποιος εγώ φίλε. Πέδιλο. Και
0: ναι.
2: Μου άρεσε στο πόδι μου.
0: Ναι.
2: Γαμώτο, έχω γίνει ο θείος μου ο Νίκος. Με το καφέ, το πέδιλο, με τον ήχη για να κόβει τα καλώδια.
0: Έρχεται η στιγμή που ευχαριστιέσαι το ξόφτερνο. Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Αλλά αυτό, ας πούμε, με τα ρούχα και τις ηλικίες, εγώ έτσι που τα κοιτάω και μ' αρέσει και κάνω ότι ασχολούμαι κλπ. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να ντύνεται όπως θέλει, δεν έχουν τα ρούχα ηλικίες κλπ. Κάποια πράγματα όμως έχουν πλαίσιο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει ηλικία το ανάποδο καπέλο τζόκι, έχει όμως πλαίσιο. Δεν μπορείς να είσαι, ξέρω εγώ, 55 κύριος και να φοράς με το κοστούμάκι στο καπέλο αυτό. Μπορεί και ναι, αλλά λίγες εξαιρέσεις.
1: Είναι λίγες.
0: Όπως αντίστοιχα.
2: Κάντε σε ένα γήπεδο, μέχρι εκεί σε βλέπω.
0: Ναι, αυτό το πλαίσιο ακριβώς. Όπως αντίστοιχα, δεν μου αρέσει να βλέπω και τα μικρά τύπου που τα κάνουν μικρομέγαλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Αυτό το κοστούμάκι με τη γραβάτα και το παπέλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έλεος,
0: βάλε ένα κοστούμάκι, ας πούμε, να έρθεις και εσύ στο γάμο. Δεν είναι. Λοιπόν, οι μάπες στο 698-104-104-6 στο Viber έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε τα πρώτα μηνύματα, εννοείται. Ο Χρήστος με τρομάξατε σήμερα, λέει, που αργήσατε λίγο. Η Δέσποινά μας, καλή επιτυχία σήμερα στα παιδιά για τις πανελλαδικές και αύριο
2: σήμερα
0: στα ΕΠΑΛ. Βέβαια. 29,
1: Ναι, 29. Άντε, καλή επιτυχία, λέει και ο Σπύρος. Δίνουν και οι κόρες του. Καλή επιτυχία και στις κόρες του.
0: Με
1: Σπύρου,
0: έκθεση μαθαίς. Κλασικά.
1: Έκθεση και πλέον είναι και η λογοτεχνία μαζί.
0: Είναι τι μαζί.
1: Έτσι είναι το μάθημα. Έκθεση και νεοελληνική λογοτεχνία.
2: Τα ενώσανε.
0: Okay.
1: Κάπως τα έχουν ενώσει. Ναι, δίνουν κάπως λιγότερα πλέον.
0: Ναι, μπορεί για καλύτερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η λογοτεχνία, ας πούμε, εγώ που ήμουν τη θεωρητική τότε κατεύθυνση, δεν ξέρω αν είναι τα ίδια. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ, δεν μου άρεσε ούτε ο τρόπος που την προσεγγίζαμε, ούτε ο τρόπος που εξετάζαμε.
1: Όχι, ρε. Εσύ, τώρα εμείς καθόμασταν και μαθαίναμε απ' έξω τις απαντήσεις.
0: Σαν μαθηματικά, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε νόημα. Δηλαδή, δεν ήταν ότι διαβάζεις κάτι και σου μένει, κάτι πήρες από αυτό το κείμενο.
1: Όχι, ρε, παιδιά, εσύ τι είχες γράψει, κριτικό. Διονύσιο Σολομό.
0: Όχι. Εγώ είχα γράψει.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Έναν Θεσσαλονικιό.
2: Πού είναι, παιδιά.
0: Στις πανελλαδικές
1: τα κείμενα, στη λογοτεχνία.
2: Σοβαρά θυμάστε. Δεν θυμάμαι τι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Νομίζω έναν από Βόρεια Ελλάδα έχω.
1: Ναι,
2: εγώ νομίζω μια έκθεση. Τι μας είχαν βάλει. Καλά, εγώ έδωσα και το 6. Τι μας είχαν βάλει τότε.
1: Έκθεση. Είχαμε κείμενο της Γλυκατζή Αρβελέρεμις.
2: Ήταν άχαστη η
1: Μας είχε πάει.
0: Κατέβασε το φρύδι μας, το Λέσλες και την είχες δίπλα στο χρανίο και το γράφατε παρέα.
1: Εμάσαι
2: με τώρα. Όλο τη γλύκα βάζανε.
1: Τη γλυκά μου. Τέλος πάντων.
0: Θεέ μου, τι ντροπή. Κάποια πτυχία, κάποιοι πάπυροι αναφλέγονται αυτή τη στιγμή από μόνα τους.
1: Ρε παιδί μου, εγώ το λέω γιατί ήταν ένα δύσκολο κείμενο. Θυμάμαι ότι είχε να κάνει με τα γάλματα και ήταν έτσι και λίγο αφαιρετικό.
0: Ναι.
1: Και τώρα εμείς έπρεπε να κάνουμε περίληψη. Εγώ εντωμεταξύ είχα βγει με μια αυτοπεποίθηση τύπου έλα, το έχω καταλάβει.
0: Το έχω. Έλα, έλα, γλυκά τζερβελέρες, έχω διαβάσει.
1: Μέρες, ξέρω. Ναι. Είχα βγει πρώτη και έλεγα. Ήμουν και πολύ καλή στην έκθεση. Δηλαδή κάτω από 17 δεν είχα γράψει ποτέ. Και είχα βγει με την αυτοπεποίθηση του νικητή. Πάω απέναντι στην καφετέρια.
0: Με πολύ ύφος.
1: Το φρέντο μου. 14, 15.
2: Παιδιά, μπράβο, μπράβο σας. Εγώ τσακωνόμουν με τον φίλο μου τον Γιώργο. Δεν θα πω το επίθετό του, αλλά ξέρει αυτό.
0: Ξέρει αυτό.
1: Ξέρεις εσύ.
2: Ναι, Γιώργαρα, έχουμε να τα πούμε χρόνια. Μου λείψες. Τσακωνόμασταν ποιος θα φέρει μηδενική βαθμολογία στις Πανελλήνες.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα περάσουμε.
0: Οπότε
2: κάπου.
0: Ναι, δεν είχε.
2: Οπότε ας κάνουμε την πλάκα μας. Βέβαια, επειδή λάτρευα την ιστορία, στην ιστορία έγραψα 17. Αυτό ήταν το τέλειο.
0: Έτσι για το γιόλο.
2: Ναι, έβλεπα τη λίστα 17 μετά άρχισε. 12. Περίμενε. Έκθεση. Δεν μπορούσε να εκφραστεί το παιδί. 2.
0: Ανέκφραστο.
1: Δεν μπορούσε να εκφραστεί.
2: Ρε, είχα πάρει παύλα. Έτσι τον κέρδισα.
0: Ανέκφραστο.
2: Δεν έδωσα κάπου το όνομά μου, φίλε. Εγώ... Ούτε το όνομά μου δεν θα σου γράψω.
1: Εμένα ήταν... αυτό που με ενοχλεί, συγγνώμη, ναι, ναι, στι πανελλαδικέ είναι ότι μου έκανε η θεία μου τότε που με είχε αναλάβει κιόλα. Ήταν και φιλόλογό μου η θεία μου, δε φίλε.
2: Ποτέ με σόι δεν διαβάζει.
0: Ποτέ.
1: Θα σα πω, όχι, ήταν εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά τη και μου βγήκε και πολύ εύκολα η χρονιά. Γιατί τη έλεγα, ξέρεις τι, τώρα δεν είμαι σε φάση να κάνω μάθημα, να κάτσω μια εβδομάδα να τα διαβάσω, αφού θεωρητική ήμουν. Μου έλεγε ναι, και το κάναμε έτσι.
0: Δεν γι' αυτό σου βγήκε πολύ εύκολη χρονιά και έγραψε 14.
1: Ναι. Στην έκθεση 14, γενικά 18 φεύγα έγραψα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων μου έκανε η γυναίκα πάστα φλόρα. Ωραία, για να τρώω εγώ το πρωινό πριν πάω να δώσω τις εξετάσεις μου.
0: Νομίζω ότι το πάστα φλόρα ήταν κάποια τεχνική στο διάβασμα που είχα τη βιώσει.
1: Όχι, παιδί μου, το γλυκό την πάστα φλόρα. Δεν με πήγαινε.
0: Το κεράσι.
1: Ευρύκοκο. Αλλά ρωτήστε με, έχω ξαναφάει πασταφλόρα.
0: Όχι. Γιατί?
1: Γιατί έχω ψυχολογικό. Νομίζω ότι πάω να δώσω πανελλήνιες.
2: Το έχει συνδυάσει, ρε.
1: Το έχω συνδυάσει.
0: Είχες αγχωθεί, ε.
1: Εντάξει. Είχα αγχωθεί σε φυσιολογικά πλαίσια, ρε παιδί μου, χωρίς να μου δημιουργεί θέμα. Αλλά ναι.
2: Παιδιά, μας το προκαλούν το άγχος.
0: Μας το προκαλούν.
2: Δεν αγχώνεται κανένα παιδί από μόνο.
0: Εννοείται. Εγώ ενώ το είχα, ρε παιδί μου, πολύ σοβαρό το να περάσω, να φύγω κλπ. Τέτοια. Ήμουνα πολύ πήγαινα και ερχόμουν. Ξέρεις, έλεγα τώρα, ό,τι είναι, δεν γίνεται τελευταία στιγμή να το χώσεις μέσα στο κεφάλι
1: όχι,
0: με το ζόρι.
1: Όχι,
0: οπότε
1: όχι.
0: Το πιο βασανιστικό και σε αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, όταν δεν είχες κάτι να γράψει, δεν ήθελες, ήταν που έπρεπε να κάτσεις 2 ώρες. Εγώ θυμάμαι 9 στα 10 μαθήματα που γράψαμε, είχα τελειώσει τουλάχιστον 1 ώρα πριν, γράφοντας ό,τι είχα να γράψει τέλος πάντων. Και δεν με χώραγε ο τόπος. Ήθελα δηλαδή να κάνω φασαρία ιστορία. Θέλω να σηκωθώ να φύγω.
2: Εγώ θέλω να περάσω το μήνυμά μου στους γονείς κυρίως. Παιδιά, είναι πολύ απλά πράγματα. Κάντε ό,τι έκανε η Κατερίνα και ο Τάκης, οι δικοί μου γονείς. Δευτέρα Λυκείου το βλέπει το παιδί. Αν το όχι, το βλέπει.
0: Το έχει δει.
2: Το έχει δει.
1: Δευτέρα, το έχεις δει.
2: Άγια σου. Δευτέρα Λυκείου καλοκαίρι για να τον αφήσει και μέχρι το Λύκειο, μήπως μάθει κάτι. Του κάνει συζήτηση. Αγόρι μου, κορίτσι μου. Τόμου,
0: βεβαίως.
2: Θέλεις να προχωρήσεις, δεν θες. Πάμε να δούμε μια άλλη επιλογή. Θα σας φέρω το φωτεινό παράδειγμα. Και εγώ τα βουλιάξα όλα. Δεν νομίζω ότι χάθηκα. Μια χαρά. Επιβιώνεις, παιδιά.
0: Παιδιά, εννοείται. Θυμάμαι εγώ παράδειγμα ξαδέρφης στην ηλικία μου τότε, ας πούμε, που δίναμε ένα χρόνο πριν από μένα είχε δώσει. Και έλεγε η Έρμη, να σταματήσω το φροντιστήριο, να μην τα σκάμε. Δεν
2: ναι,
0: με νοιάζει αυτό. Εγώ μετά θα πάω σε μια σχολή. Και θυμάμαι τη θιά μου. Όχι, εγώ αυτό που είναι να κάνω θα το κάνω. Δεν είναι να το κάνεις,
1: ναι, ναι,
0: ούτε
1: ναι.
0: Είναι υποχρεωτικό. Και πέρα από τους γονείς, κάπου στα δικά μας τα χρόνια, υπήρχε, ρε παιδί μου, και ένα φόρτωμα από τα διάφορα φροντιστήρια. Ενισχυτικές ιδιωτικά, ότι πήγαινε ο καθένας. Ναι, δηλαδή το έτρωγες την ψυχολογική την πίεση, ας πούμε, ότι τι κάνεις και οι γονείς που τα έχουν σκάσει και αυτό και τα υπόλοιπα.
1: Σαφώς,
2: να βγαίνει το μεροκάματο, παιδιά. Εγώ θα το πω όπως είναι με την παραπαιδεία. Πιέζουν και φορτώνουν παραπάνω τα παιδιά ότι χρειάζεται και αυτό. Για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Γιατί? Για το σάπιο σύστημα των Πανελληνίων. Εγώ, ας πούμε, θα σας πω κάτι. Είχα ένα πρόβλημα, οκ, με την άνθρωσή μου, το έχετε καταλάβει όλοι εδώ πέρα. Ένα χρόνο με τη δυσλεξία, μπλα μπλα μπλα. Ήθελα να γίνω χειρούργος. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Δεν μπορούσα ποτέ να γράψω όμως 19.
0: Ο Θεός μας φύλαξε, Παναγία.
2: Κοίτα, τρομερός νευροχειρούργος.
0: Να μας ξεντεριάζει.
1: Νευροχειρούργος κιόλας.
2: Νευροχειρούργος ήθελα να γίνω.
1: Να σου βγάζει τίποτα αμυγδαλές. Να
0: δεν ήθελε οδοντίατρος, πλαστικός, να κάνεις κανένα μπότοξ.
2: Νευροχειρουργός.
0: Πτώματα να αφήνουμε πίσω.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ το αίμα από μικρός, δεν τρόμαζα. Δηλαδή θυμάμαι, όποιος φίλος μου μπροστά μου έσπαγε κάτι, πήγαινα ο πάνω, χαλαρά τον ηρεμούσα.
0: Ρούφαγα λίγο αίμα.
2: Ναι, λέω τσιλάρε. Λοιπόν, δεν θα έγραφα ποτέ λοιπόν 20-21 χιλιάδες μόρια, πώς το
0: είδα. Όχι, δεν θα έγραφε, το λέω.
2: Δεν το έγραφα, παιδιά, τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: αυτό το σύστημα μου κόψε την ευκαιρία να εκπληρώσω το όνειρό μου και έκοψε και από εσάς να έχετε έναν ευχάριστο νευροχειρουργό. Ξέρεις τι είναι να κάνεις εγχείρηση μαζί μου. Θα σου βάζαμε Βαν Χέλντεν, θα γορεύαμε, τέλεια θα περνάγαμε.
0: Θα πήγαινε το νευρικό μου σύστημα από μόνο του Βόλτες.
2: Θα το βλέπα, ρε.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε λίγο θέμα. Να πάμε στην αγαπημένη μας Αιτζίαν, η οποία γιορτάζει σήμερα τα 27 της χρόνια, παιδιά. Και εσείς πετάτε παντού με έκπτωση έως και 50%. Διαλέξτε τον επόμενο προορισμό μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξιδέψτε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Κάντε την κράτησή σας μέχρι 30 Μαΐου στο aegean.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, μάπες, ότι μιλάμε για μια χρυσή ευκαιρία με την αφορμή 27 χρόνων της Aegean να πετάξετε με έως και 50% έκπτωση. Μιλάμε τώρα για σοβαρή έκπτωση. Μιλάμε για ένα διάστημα που καλύπτει από 1η Ιουλίου του 26, τώρα δηλαδή, μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Πάρα πολλοί προορισμοί και διάφορες ωραίες ημερομηνίες μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα διαμαντάκια που μπορείτε να διαλέξετε, να μπείτε τώρα στο aegeanair.com μέχρι τις 30 Μαΐου να κάνετε την κράτησή σας και να πετάξετε με μισή τιμή.
1: Εγώ απόψε αυτή τη δουλειά θα κάνω. Την έχω προγραμματισμένη μη ειρωνικά. Έχω βρει και κάποιους προορισμούς. Ναι, θα σας τα πω. Θα με ακούει τώρα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, θα μου λέει κανονίζω διακοπές.
0: Θα του λέει κανονίζει διακοπές, θα στάχωνε η αλήθεια. Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη θα συμφωνούσε και ο Δημήτρης και όλοι ότι τι ωραίο που είναι που πια
2: η διαδικασία,
0: είναι.
2: Διαδικασία.
0: Καλά, η διαδικασία είναι υπέροχο. Οι νέες γενιές, ρε παιδί μου, και πιο μικροί θα πω από εμάς, αλλά άντε να μας βάλω και εμάς ναι. Τους 35άριδες μέσα, που έχουμε πια αποκτήσει αυτή την κουλτούρα των ταξιδιών.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Που δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται 5 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, για να πας στο Παρίσι ή για να δεις το Λονδίνο. Που έχουμε ανακαλύψει και άλλους προορισμούς που είναι πιο εύκολα προσβάσιμοι και πιο οικονομικοί.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχουμε λίγο, ξέρεις, μέσα στο χρόνο κάπου να πάω.
1: Ναι, είναι βασικό κομμάτι της ζωής μας, εγώ νιώθω, ρε παιδί μου, για όλους. Βέβαια, είναι και αυτό το να έχεις κάτι να περιμένεις πια σε εμάς.
0: Αυτό που λέω, Θανάση, όλη η διαδικασία.
1: Ναι, να έχεις μία διέξοδο, να λες ότι τώρα εγώ το Σεπτέμβριο, ας πούμε, περιμένω αυτό.
0: Ναι.
1: Να σας πω στο μεταξύ και για τη Snappy, γιατί ξέρετε αυτό. Αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω από ταμίευση. Κάτι έχεις να περιμένεις και εκεί. Η Snappy, πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός αυτός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί να αφήνεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται όταν μπορούν να δουλεύουν περισσότερο για σένα με τη Snappy? Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα.
2: Βασίλη, πριν φύγουμε σε τραγούδι, θέλω να γυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα, γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί ήθελα να πει για τη Snappy, δεν τον πρόλαβα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω, διάβασα εδώ ένα μήνυμα μιας μάνας που αρχώνεται πάρα πολύ η Δέσποινα και έχει δίκιο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί σου. Μου βγάλε ένα ποσό, τέλος πάντων, με τα ιδιαίτερα. Το θεωρώ υπερβολικό, όχι ότι λέει ψέματα γενικά. Το θεωρώ υπερβολικό γενικά να υπάρχει αυτή η κατάσταση ότι οι γονείς τώρα δίνουν για 2-3 μαθήματα 700 ευρώ εξτρά.
0: Πολλά λεφτά.
2: Το μήνα.
0: Πολλά λεφτά. Δηλαδή, πάρα πολλά
2: είναι
0: λεφτά.
2: Τραγικό. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να συμβουλέψω ως γονείς να με ακούσουν αυτή τη χρονιά της προετοιμασίας. Καλό είναι να τα παιδιά να τα αφήνουν πιο χαλαρά, να μην τα πιέζουν με τόσα πολλά μαθήματα. Και συμβουλή μου, δεν ανάγκη στα 18 να πας σε σχολή. Για μένα καλύτερο να ανοίξεις το μυαλό σου. Δώσε από τα. Μάζεψε 3-700, δώσε στο παιδί στο χέρι του 3.000 και πες του: αγόρι μου, κορίτσι μου, τώρα είσαι στα 18. Πήγαινε όσο θέλεις. Σε 2-3 ύλους στο εξωτερικό, γύρνα την Ελλάδα, πήγαινε σε 2 χώρες, δες πώς σκέφτονται, πώς μιλάνε, πώς φέρονται οι άλλοι πολιτισμοί και μετά αποφάσισε εσύ, βρες τι θες να κάνεις. Γιατί κανένα παιδί στα 14 και στα 15 δεν θέλει να γίνει γιατρός, δικηγόρος, επιστήμονας ή whatever.
0: Να μην έχω πατέρα το Θανάση Πασά να με στείλει να δω πώς λειτουργεί ο πολιτισμός του Μαϊάμι στα 18 μου.
2: Ο πατέρας με εμένα με έστειλε.
0: Αυτό θα ήθελα πει ζωούλα μου.
2: Όχι ο Μαϊάμι, αλλά μια χαρά.
0: Όπου μπορούσε.
2: Τράβα βρέστα μόνο σου, μου λέει. Ναι. Και μια χαρά τα βρήκα,
0: παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και,
2: ξέρεις, και στρατό και τελείωσε.
0: Καμιά φορά και οι γονείς δεν το νιώθουν, ρε παιδί μου, ούτε οι δασκάλοι, ούτε το περιβάλλον γύρω-γύρω οι καθηγητές. Αλλά είναι λίγο αυτό το δίνουμε φέτος. Να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Τίποτα δεν δίνεται, ναι.
0: Αυτό
2: δεν
0: τέτοια. Ή που πάνε, ας πούμε, φούλα εγχωμένοι δίπλα στο παιδί και λένε τρέμω και λέω Κατερίνα, δεν πειράζει. Άμα δεν τα καταφέρει αυτά και θα ξαναδώσουμε και κοντεύω εγώ να λιποθυμίσω.
2: Πού μόνο για να παίρνει 1500 ευρώ στο δημόσιο.
1: Αυτό το πρώτο πληθυντικό, ρε παιδάκι μου, είναι. Είναι δύσκολο.
0: Είναι βραχνάς.
2: Δεν, γιατί νιώθει το παιδί, παιδιά. Το παιδί δεν είναι η πρώτη δοκιμασία στη ζωή του και νιώθει τρομερή ευθύνη ότι έχω τους γονείς μου στην πλάτη.
0: Όλα τα βλέμματα πάνω, όλη η σύγκριση πάνω. Ο Θανασάκης απέναντι της Κατερίνας.
2: Το συγχαινόμουν. Το έκανε πάρα πολύ ο πατέρας μου.
0: Όλοι,
2: το, πει.
0: Όλοι το κάνουν.
2: Ντροπή, παιδιά. Όχι, αυτά να μην τα κάνετε στα παιδιά σας.
1: Έξαλλος.
2: Με τις Πανελλήνες είμαι κάθετος.
0: Έχεις
2: χειρότερο σύστημα.
1: Δεν σας έστειλαν εσάς μόλις τελειώσατε να δουλέψετε.
2: Εμένα με έστειλε ο πατέρας μου τα 14 να δούλευα.
0: Και εγώ και πριν, εκεί 15, ας πούμε, τα καλοκαίρια, κάτι παρκαδωρολί και κάτι αυτά τέτοια μαγαζιά τα έκανα.
1: Τι λες.
0: Ναι.
2: Ωραίος ήταν παρκαδόρος ο Βασίλης.
0: Καταπληκτικός, παιδιά.
2: Με το γλυκάκι του, γεια σας.
0: Ναι, ναι. Φανταστείτε με τώρα ότι εγώ νόμιζα ότι κάνω πάρκινγκ, ας πούμε, στο Hotel de Paris στο Μονακό και εκεί ερχόντουσαν οι άνθρωποι του χωριού για να κάνουν γάμο στο τέτοιο. Αυτό μόνο να σας πω.
2: Τριπλέτα έχετε ετοιμάσει.
1: Ό,τι σε βρήκε, ό,τι σε βρήκε.
0: Αυτούς ότι τους βρήκε.
2: Λοιπόν.
1: Δικιά σου ήταν η πρωτοβουλία.
2: Δικιά μου, εγώ έβαλα το πρώτο και το αφιερώνω στη φίλη μου εδώ, την Μπούκα.
1: Μάπες, εσείς στο μεταξύ μπορείτε να μας στέλνετε τα ονόματα από τις ομαδικές σας συνομιλίες, το 698-104-104-6, ή αν έχει σταλεί κανένα μήνυμα κατά λάθος, ομαδικές για πανελλαδικές, οι γονείς δεν έχετε ομαδικές φροντιστηρίων.
0: Βέβαια. Επαγγελματικές, εδώ έχω το φίλο το Δημήτρη που λέει καθόλου δεν την παλεύω με τις ομαδικές. Τις δουλειές τις έχω στο αθόρυβο, δεν τις βλέπω ποτέ και τους έχω πει αν είναι κάτι επίγον να με παίρνουν τηλέφωνο. Σε κοιτάνε και με μισό μάτι όταν δεν συμμετέχεις.
2: Χθες ο άλλος με έβγαλε. Ρε. Και το αναγκάστηκε και του στείλα μηνυματάκι βίντεο το απόγευμα και τον παρακάλεσε.
0: Πάπι Άις και τέτοια.
2: Ναι, σε παρακαλώ Δημήτρη. Και λέει, πήρε τη χαρά του, γέλασε.
1: Πήγαινε σφυρί-φυρί όμως.
2: Και με έκανε.
1: Καλώς
2: και με έκανε πάλι πίσω. Ναι,
0: ναι, μπράβο.
2: Είναι... Καλημέρα, φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
2: Εσύ να θάβαμε τώρα.
0: Όχι.
2: Γιατί είπε νευριασμένο, είμαστε τόσο. Γιατί πάρα πολύ ωραίοι είμαστε, χαρούμενοι. Να βάλουμε τραγούδια και να μπει μετά.
0: Όχι, να μας πει αν αυτά που έφερα έχουν σφολιάτα και λίγο ζαμπονοτυράκι μέσα. Γιατί μας έστειλε μήνυμα, μη φάτε, έρχομαι. Και έχω σκεφτεί διάφορα τα οποία μπορεί να έχει φέρει.
3: Σας έφερα σάντουιτς ελαφριά. Κουλουράκι δηλαδή, μεγαλοπούλα μέσα με τυρί και τέτοια.
2: Τι γλυκός.
1: Σαν πατέρα.
3: Δεν έφερα σφολιάτες γιατί φοβήθηκα ότι θα σας πειράξω στα στομάχια και. Και μάλιστα έχει κάτι σαλάμια, λέω όχι σαλάμια. Μέχρι γαλοπούλα, λέω και τέτοιο.
1: Εγώ έχω γεμιστά με κοιμάκα, λέω μαζί.
2: Τα έχει φέρει εδώ να φάει.
1: Τα σαλάμια θα με πειράξει.
0: Ούτε καν ορφανά με κοιμά.
3: Μετά που τελειώσατε. Καταρχάς είσαστε καλοί.
2: Ευχαριστούμε.
3: Το περιεχομενικά. Περίμενε. Τώρα θα σου φάω τα
0: τελειώσει. Τώρα κάτσε, μισό.
3: Πάρα πολύ. Δεν το περίμενα τόσο καλή και δεν διακόπτατε για κάποιο λόγο. Μόνο όταν είμαι εγώ πατάτε ο ένα πάνω στον άλλον. Όταν κάνουμε τις αναφορές, το κλείνουμε και πάμε στο διάλογο και πάμε κανονικά σε κομμάτι. Δεν λέμε, αχ, με διέκοψε ο Βασίλης με τη Σνάπη και δεν είπα τη συμβουλή που ήθελα να δώσω στους γονείς.
2: Γαμώ το εμένα έχει στο μάτι.
3: Ναι, εσύ έχεις στο μάτι, ναι. Εσύ συμβουλές, συνέχεια, έχει δώσει τρεις συμβουλές. Μέχρι να παρκάδω, τρεις συμβουλές στους γονείς. Εσύ δηλαδή, δεν θέλω να σε υποτιμήσω.
2: Έλα,
3: αλλά τι έχεις καταφέρει στη ζωή σου. Κι εγώ μαζί. Μαζί δηλαδή θέλω να πω, τι έχουμε καταφέρει να δίνουμε συμβουλές στους γονείς. Τρεις μέσα σε πέντε λεπτά.
2: Εντάξει, έτσι όπως το θέτεις. Παρουσιάζω όμως
0: την εμπειρία,
2: το πρόβλημα, την εμπειρία μου.
3: Κοίτα, οφείλω να ομολογήσω όμως ότι αυτά που έλεγες ήταν πάρα πολύ, δεν έχει σημασία σωστά ή λάθος, ήταν μια πολύ ωραία, τοποθετήθηκες πάρα πολύ, ήταν από τη δική σου πλευρά η δική σου οπτική. Ωραία. Στα περισσότερα διαφωνούσα, αλλά ήταν ok να πεις ρε παιδί μου, να δείξεις πώς είναι, να πάει για ένα ταξίδι ένα παιδί, να καλλιεργηθεί. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο τα 3.000 θα τα πάρει το παιδί του, δηλαδή κατά πόσο αυτά που λέγατε και εσύ Βασίλη είναι εφαρμόσιμα ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν γίνονται εύκολα. Είναι. Σου θυμίζω πάντως ότι οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν πάρα πολύ αυτό.
3: Εγώ συμφωνώ.
0: Ναι.
3: Αλλά συμφωνώ τώρα που είμαι στα 46 μου.
0: Ναι, ναι.
3: Το να κάνεις ένα ταξίδι, να συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Είναι πιο πολύτιμα πράγματα αυτά.
1: Ναι,
3: πιο πολύτιμα. Βέβαια δεδομένου ότι έχεις διαβάσει και ένα βιβλίο. Δηλαδή η μόρφωση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο καλό ή κακό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως προς τα προσόντα για να βρεις μια δουλειά.
0: Οπωσδήποτε.
3: Και να πούμε και κάτι στους γονείς τώρα και στα παιδιά, αφού θέλετε να πούμε, ότι καλός ή κακός, τα λεφτά μετράνε. Σε αυτή την κοινωνία που έχουμε διαμορφώσει εδώ το 2026 στην Ελλάδα, έχεις σεβασμό, έχεις υγεία, έχεις, σου συγχωρούν παραπάνω πράγματα και γενικότερα δεν έχεις κανένα κερατά ανάγκη όταν έχεις λεφτά. Συγγνώμη που είμαι κυνικός. Και ένας από τους τρόπους, ο βασικός για να έχεις λεφτά, είναι να έχεις σπουδάσει κάτι για να σε πάρουν σε μια δουλειά. Όχι επειδή άμα έχεις σπουδάσει σημαίνει ότι θα σε πάρουν σε μια δουλειά, ναι. Ούτε ότι αν έχεις σπουδάσει ξέρεις να κάνεις μια δουλειά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ακόμη κρατάμε τυπικά το ότι για να σε πάρουν σε μια δουλειά πρέπει να έχεις ένα πτυχίο.
0: Έστω,
3: τυπικό.
0: Έστω, ναι.
3: Αυτό. Ξαναλέω, το πτυχίο δεν σημαίνει ότι ξέρεις να κάνεις τη δουλειά, ούτε ότι είσαι καλός, ούτε ότι έκανες και κάτι καλό στη ζωή σου. Με λίγα λόγια, καλά τα λένε όλα τα παιδιά. Τα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τι, είναι σαν να τους είπατε, δοκίμασε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πείτε κάτι που το τρώμε αφού είμαστε χορτάτοι και είναι ωραίο. Ωραίο είναι, αλλά καλό είναι να είμαστε και χορτάτοι. Το να σπουδάσεις βοηθάει πάρα πολύ στο να, στο ρε παιδί μου,
2: δεν
3: να
2: μπορείς... Δεν είπαμε να μην σπουδάσεις, είπαμε να σπουδάσεις μετά.
3: Σωστά. Έχεις δίκιο. Οπότε σας τα πάτε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά. Αυτό
1: καλή
3: προέχει.
1: Επιτυχία.
3: Μέσα από την καρδιά μας ξέρετε ότι είμαστε γουρλίδες. Ίσως τώρα που είμαστε σε απαρτία, να, η καλή ενέργεια να διοχετεύεται. Τι, 8 ξεκινάνε?
1: Ναι,
3: οπότε
1: ναι,
3: πρόλαβα.
1: Ναι.
3: Είστε μέσα στα αυτοκίνητα με τους γονείς σας. Όλα θα πάνε καλά. Θα καταλάβετε όμως ότι παρόλο που θα πάνε όλα καλά, αυτό που σας λένε τα παιδιά δεν ήταν το πιο σημαντικό. Δεν πειράζει όμως. Εμείς σας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και αφού θα πάνε όλα καλά, θα καταλάβετε ότι δεν ήταν το πιο απαραίτητο. Αν δεν πάνε όμως, ακριβώς επειδή δεν ήταν το πιο απαραίτητο, έχετε ένα μάτσο άλλες επιλογές να διοχετεύσετε την ενέργεια, το ταλέντο σας, αυτά τα χαρίσματα που έχετε γεννηθεί με αυτά και δεν θέλετε κανένα πανεπιστήμιο για να σας τα δώσει. Τα έχετε ήδη μέσα σας. Ψάχνετε δηλαδή να βρείτε λίγο ένα λούκι για να βάλετε την ορμή και το νερό σας. Αν δεν είναι το λούκι που περνάει μέσα από τους Πανελλήνες, θα είναι άλλο λούκι. Μη μασάτε. Σημασία έχει να είστε άνθρωποι που είστε καλοί, καλοπροαίρετοι και που κάνετε καλό στην κοινωνία. Εχθές λοιπόν είχαμε, τώρα ορίστε, είχαμε ένα θέμα που με συγκίνησε πάρα πολύ, που το γελάσαμε κιόλας, αλλά με καλή πρόθεση. Λοιπόν, ο Χρήστος Ολυσσέας είχε έναν, το γέρασε και ο ίδιος, έκανε συνέντευξη από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στη ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητα, είναι γκέι και είναι και τυφλός. Ο ίδιος γελούσε και μου λένε, καλά γκέι τυφλός πού το βρήκες?
1: Ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης.
1: Ναι.
2: Ένα εξαιρετικό. Μουσικός δεν
1: είναι. Είναι γνωστός στα social.
3: Παιδιά γενικά. Και μόνο ναι, ναι. Που είναι τόσο, έχει τόσο χιούμορ, σε αφοπλίζει. Ναι. Αφοπλίζει ό,τι ρατσιστικό, σεξιστικό ή ιστικό έχεις μέσα σου, κατάλοιπο. Βέβαια εμένα με τρομοκράτησε το ότι είπε το παιδί πολύ ξερά ότι... προσέχω και ποιον φλερτάρω, γιατί μπορεί να μου επιτεθεί.
2: Ναι, φίλε, αυτό είναι.
3: Άκου τώρα, το 2026, παιδιά, μιλάει ο άνθρωπος, λέει: το φλερτ είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αφενός γιατί είναι ωραίο ως πρακτική, ως τεχνική. Mm. Αφετέρου δεν υπάρχει πιο τιμητικό πράγμα από το φλερτ. Δηλαδή, δείχνει ότι σε γουστάρω, ρε παιδί μου. Είναι, εσύ δεν θες να. Δεν τίνεις ωραία για να σε γουστάρουνε, δεν βάζεις κανείς πλαστικές. Ο άλλος έρχεται και σου λέει: σε γουστάρω, έτσι όπως είσαι. Είναι δυνατόν σου βγάζει επίθεση αυτό?
2: Όχι, βγάζει πάρα πολλούς άντρες όμως.
3: Γι' αυτό και είναι ο λόγος αυτός που πρέπει να γίνεται το Pride. Όσο βγαίνει αυτή η συμπεριφορά σε ανθρώπους που τους φλερτάρουν και επειδή τους φλερτάρουν γκέι, τους βγαίνει να επιθετικότητα, ναι, θα γίνεται Pride μέσα στα μούτρα τους. Αλλά τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να τον αγαπάς για αυτό που είναι, για τη μοναδικότητά του, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, δεν μπορεί να στα διδάξει καμία σχολή. Οπότε προτεραιότητα για μένα είναι να γίνετε τέτοιοι άνθρωποι που να αγαπάτε τους ανθρώπους και θα τη βρείτε την άκρη σας. Να ξέρετε δε ότι σε όλες τις βίβλους των πολυεθνικών εταιριών, το πρώτο, το νούμερο ένα προσόν που πρέπει να έχεις είναι μία συνέπεια στο λόγο και στις πράξεις σου. Μία ηθική τη λένε, αλλά όχι ηθική με την έννοια του καλού ανθρώπου. Εκεί που σου λένε ρε παιδί μου να κάνεις τη λαμογιά, όχι, να λες όχι, θα το πάω εγώ σωστά. Και αυτό πάντα στο τέλος ανταμείβεται. Το σωστά σημαίνει να μην κάνεις πουστιά. Να μην είσαι άδικος, να μην αδικήσεις ανθρώπους, να μην είσαι. Καλά, το να μην κλέψεις νομίζω το θεωρώ δεδομένο. Αλλά να μην αδικήσεις κανέναν. Και αν δεν αδικείς, στο τέλος θα ανταμειφθείς. Αυτό δεν μαθαίνετε από το πανεπιστήμιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα. Απλά να είστε.
2: Ούτε από τα σπίτια δεν το μαθαίνουμε.
0: Να είστε οι γονείς λίγο πιο ανοιχτοί, να μην είναι όλα τα βλέμματα τώρα πάνω λίγο στα παιδιά. Αφήστε τα στην ησυχία τους. Και τα παιδιά, άμα δεν ξέρετε και ακριβώς τι θέλετε να κάνετε γιατί είστε 18, δεν πειράζει. Άμα το μετανιώσετε επίσης δεν πειράζει. Και άμα αλλάξετε γνώμη, το ίδιο.
1: Ούτε μετά θα ξέρετε ακριβώς. Λογικά. Θα πάτε έτσι λίγο.
3: Το θέμα είναι, όταν θα μάθετε, όταν θα καταλάβετε, να το κυνηγήσετε. Μπορεί να είναι στα 19,
0: με
3: στα 20, στα 25.
0: Με τον ήθη καλά αυτό τρόπο που σας είπε πριν ο Δημήτρης.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν και περιπτώσεις ειδικές μου που έχουμε φτάσει 38 και δεν ξέρουμε ακόμα τι θέλουμε.
3: Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα
3: και
0: αυτό.
3: Και παρόλα αυτά δίνει συμβουλές ο 38 που δεν ξέρει τι θέλει.
2: Ναι, that's life.
3: Όλοι, that's life, man.
2: Όχι, that's life, φίλε. Γιατί...
3: Επίσης με τρέλανες που είπες χειρούργος και μετά τρεις φορές είπες χειρούργος και το διόρθωσες μόνος.
2: Εντάξει, νευροχειρουργός.
0: Νευροχειρουργή.
3: Να έχω πρόβλημα. Νευροχειρουργή σημαίνει ότι έχω και πρόβλημα στην κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν χρειάζεται να σα αναφέρω. Σημαίνει πρόβλημα στα νευρολογικό. Και να μου λένε από εδώ ο χειρουργό σα χειρουργήσει. Και να έχει αυτόν.
2: Mm. Φαντάζομαι να είσαι φίλη σε ένα πολύ σημαντικό χειρουργείο 15 ώρα και να πει.
3: Ναι, και το προηγούμενο βράδυ δυστυχώ ή καλό ή κακό να έχει κάποιο τελικό. Εσύ με την Κική να έχετε φάει τον κόλο σα.
0: Καλό ή κακό.
3: Καλό ή κακό, γιατί είπατε μετά από 15 μέρε να ξαναπαραγγείλετε.
0: Ναι, ναι, καλό ή κακό.
3: Και να έρθει εσύ το πρωί 7 ώρα να με χειρουργήσει. Να κλάνει, να ρεύεσαι και να είσαι σε κατάσταση να πούμε γοπ.
2: Σιγά μου έρευνα που με
3: τουλάχιστον.
2: Με παρουσιάζει να πούμε. Σαν τον τυπικό Έλληνο άντρα.
0: Σαν τον τυπικό Έλληνο. Είχαμε οδοντίατρο στο Αγρίνιο που πηγαίναμε οικογενειακώ εμεί, δεν ξέρω γιατί.
2: Δόκτωρ Μπασά, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν ζει κιόλα ο άνθρωπο. Είχε διαμέρισμα πάνω από το ιατρείο και τον πετυχαίναμε κάθε φορά να κοιμάται, να τον έχει πάρει ο ύπνο το πρωί στο ιατρείο, να έχουμε ραντεβού 8.30-9, 10 η ώρα να μην έχει ανοίξει ακόμα και να βαράμε εμεί απ' έξω. Χρήστο! Χρήστο!
2: Και ξέρεις, και μετά από κάποια φάση θα γινόμουν φυσικά και υπουργό υγεία.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τι 6 μέχρι τι 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισα 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
10: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
11: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
12: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
11: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
12: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
13: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
14: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
15: Περισσότερη μουσική. Και εγώ...

0: 9.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 9.88.
3: Κίνηση, γι' αυτό στρίβουν όλοι αριστερά. Να ανέβουν στο ποικίλο.
4: Α, στο σχιστό.
5: Στο ποικίλο βγαίνουν όλα τα φυσικά φαινόμενα.
4: Όλα τα ποικίλα.
5: Δεν πού να πάει να φασωθεί η άλλη να βρει καβάτζα. Ψάχνει να βρει να πάει με την
6: Αγγελικούλα. Μέχρι απόγευμα μην πάει. Το βράδυ μια χαρά θα.
5: Να πάει με την Αγγελικούλα.
3: Αγγελικούλα, θα σε πάω στο ποικίλο.
4: Είσαι από το νεκροταφείο, έχει κάτι ωραίε καβάτζε.
3: Θα κοιτάμε και απέναντι τη Σαλαμίνα, θα γίνει χαμό.
4: Θα κοιτάτε, θα βλέπετε πολλά.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Χθες, παιδιά, ήταν μια πάρα πολύ θερμή ημέρα. Σύμφωνα και με το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, σε 156 σταθμούς στην Ελλάδα, ο υδράργυρος έδειξε πάνω από 30 βαθμούς και φυσικά φτάσαμε και τους 36 προς τα 3.

0: τη ώρα σου, φίλε. Εγώ αυτό
1: όχι, ρε, καλά, δεν λέει. Όχι, εντάξει, όχι, έτσι ήταν. Πάντα
2: επιστήμονα ήταν. Δεν
3: θα καταλάβουμε.
1: Παιδιά, αυτή είναι ικανή να έχει το δορυφόρο μπροστά τη.
0: Είναι live τώρα αυτή τη στιγμή, είναι δεδομένο.
1: Τον έχω.
3: Ωραία, και.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα έχουμε κάποιε νεφώσει στα ανατολικά, προ τη Θράκη, στο βόρειο Αιγαίο, στου Ποράδε, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη και τη Αττική. Από το μεσημέρι, λοιπόν, θα περιοριστεί αυτή η αστάθεια. Θα έχουμε μπόρε και καταιγίδε στα ορεινά τη Ηπείρου, τη Στερεά και ειδικά με έμφαση εκεί προ την Πελοπόννησο, όπου εκεί είναι πιθανώς οι καταιγίδες να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Και στο νομό Αττικής θα έχουμε αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειες, τώρα θα φύγουν αυτές οι νεφώσεις σιγά-σιγά. Ναι. Όμως το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να βγουν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες εκεί προς τα δυτικά κυρίως τμήματα της Αττικής, αλλά και στα νησιά του Σαρονικού. Τώρα, αυτή η αστάθεια θα υπάρχει γενικότερα αυτές τις ημέρες, όχι όμως τόσο πολύ στο νομό της Αττικής, όσο περισσότερο στη δυτική και βόρεια χώρα. Εκεί θα επικεντρώνεται αυτή η αστάθεια, αλλά όπως είπαμε στα βουνά. Όσο πηγαίνουμε σε παραθαλάσσιο μέρος, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα, ειδικά και για το τριήμερο το λέω αυτό, σε περίπτωση που θέλει να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Τώρα, οι άνεμοι, οι βοριάδες σήμερα θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία, γιατί έχουν ενισχυθεί. Ήδη από χθες το βόρειο Αιγαίο φτάσανε τα 6 μποφόρ και σήμερα λοιπόν θα είναι κοντά στα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα ίσως πιθανώς εκεί προς το νότιο Αιγαίο να φτάσουν και τα 7. Επομένως, οι βοριάδες τι κάνουν, ρίχνουν τη θερμοκρασία στα ανατολικά και στα βόρεια. Θα είμαστε λοιπόν κοντά στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει αυτή η ζέστη 32 με 33 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει 29 βαθμούς Κελσίου και ανεμηθάνε βοριάδες έως 5 μποφόρ. Τώρα, όλο το τριήμερο αναμένουμε ναι, μεν να έχουμε αυτές τις μπόρες και την αστάθεια, όμως αυτές οι μπόρες δημιουργούνται πάνω σε βουνά και γύρω έτσι σε ορεινούς ή μειωρινούς όγκους. Και ενώ την υπόλοιπη ημέρα, τις περισσότερες ώρες έχουμε ηλιοφάνεια. Επομένως, δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός, θα είναι σύμμαχος, απλά με λίγη αστάθεια απογευματινή και μεσημβρινή. Οι βοριάδες τώρα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ μόνο το Σάββατο, από εκεί και πέρα από την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα στραφούν σε δυτικούς και θα είναι μέχρι 5 μποφόρ. Επομένως, κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και οι δυτικοί άνεμοι τι κάνουν, ανεβάζουν τη θερμοκρασία. Έτσι και την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα θα ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε χθες. Δηλαδή μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Τη Δευτέρα και πάλι στα ανατολικά και στα βόρεια θα είμαστε κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Και οι θάλασσες να πω ότι έχουν λίγο ανέβει οι θερμοκρασίες, όχι όμως ιδιαίτερα, γιατί η θάλασσα έχει υψηλή θερμοχωρητικότητα. Επομένως δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα στις αλλαγές και είναι κοντά στους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Αυτό το υψηλή θερμοχωρητικότητα που έχουν οι θάλασσες παράδειξε ότι έκανε λίγο φιγούρα. Ναι, θα μπορούσε να πει ότι ακόμη οι θάλασσες δεν έχουν ζεσταθεί.
4: Από τα λίμματα είναι που έχουν μέσα.
2: Φτιάχνω ένα κείμενο.
0: Φτιάχνει, μπράβο.
1: Το λέω, μ' αρέσει.
3: Οπότε...
1: δεν μπορώ. Εγώ νιώθω ότι είμαι σε μια βάρκα.
4: Έχεις,
1: έχει μια τρύπα η βάρκα.
4: Έχει πολύ ωραία ομάδα.
1: Μπάζει νερό, βάζει
3: νερό στη βάρκα μα.
4: Δεν σε αφήνει να μιλήσει, Μίτσο. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Εγώ αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
1: Εντάξει, Θανάση, μετά, έτσι κι αλλιώς.
4: Όχι, όχι, θα το πω τώρα. Στους γονείς,
0: κάνε τώρα την εισαγωγή και πες το μετά.
4: Άλλη μια συμβουλή στους γονείς. Ναι. Υπάρχει πάντα και ο τρόπος του Πασά. Να έχεις φίλους σαν τον Δημήτρη, θα έχεις πάντα δουλειά.
0: Τους βουλιάζεις τη βάρκα.
4: Σαν σε παίρνουν πάντα κάπου.
1: Σαν έναν άλλο συνεργάτη μου που χρώσταγε λεφτά και έλεγε: μην ανησυχείς, θα παίρνω τον Γκαρέζο ένα 500 το μήνα και θα το δίνω.
0: Είδες όμως, είχε πρόσωπο, ήσουν εγγύηση.
1: Κόλλαγε τώρα.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
3: Mappe Show.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι παράδοση εδώ στο Mappe Show. Αυτό είναι το τραγούδι που έπρεπε να είναι το πρώτο τραγούδι, αλλά καταλαβαίνετε, έλειψα. Είναι κίτρινα ποδήλατα, η ζωή σου φωνάζει δύο φορές. Πάμε όλοι μαζί, καλή επιτυχία στα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλήνιες από την καρδιά μας.
5: Αν ποτέ σου βρεθείς μες στα δυο μυστικά.
4: Δυναμώστε! Μπήκατε, σε λίγο μπαίνετε.
5: Σε δρόμο κοντά μου να έρθεις. Αν φοβάσαι ακόμα.
4: Το τραγούδι είναι δύο φορές. Δε θέλω και ένα σε θέλω. Πάμε!
5: Σ' ένα γυαλινό σώμα. Διάλεξε ίσιο.
4: Αφιερωμένο, παιδιά!

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Εβάνα Ζουμπούρογλου εδώ. Μία η ώρα, παιδιά, είσαστε όλοι okay, Σάββατο, αύριο.
3: Ναι, μια χαρά.
2: Είμαστε.
0: Μα απεστείλτε μας λίγο. Θέλουμε ένα έτσι μεζεδοπολείο, έτσι ωραίο, χαλαρό. Όχι, κυριλέ. Εντόπισα τώρα εδώ με τη Βασιλική που το συζητούσα. Δύο-τρία μέρη για το κέντρο, λέω. Το ένα είναι εκεί που είναι το. Το ένα είναι καταρχάς στο κεραμικό εκεί, πλατεία Βυσσινίας, μοναστηράκι εκεί. Mm-hmm. Το άλλο
4: λέγεται.
0: Είναι. Όχι, περιοχές, λέω. Α. Το άλλο είναι το μέρος που έχω εντοπίσει, είναι Αιώλου εκεί, Καπνικαρέα. Εκεί επίσης έχει ένα κεντράκι εκεί από αυτό. Επίσης στη Βαρβάκιο, αλλά και έχει τα καραμαλίδικα και αυτά που είναι λίγο βαριά, λίγο σουτζούκια, λίγο τέτοια.
3: Όχι, όχι, αυτό.
2: Μην πονέσεις.
0: Και το άλλο που είναι κοντά, εκεί που είναι ο σταθμός Ακρόπολη, που βγαίνει, που είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Ακαδημία Πλάτωνος.
4: Ακαδημία Πλάτωνος είναι άλλο.
3: Άλλα πράγματα.
4: Άλλο πράγμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εκεί που είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα, όχι η Ακαδημία Πλάτωνος η περιοχή. Που βγαίνει ο σταθμός μετρό Ακρόπολη.
2: Ναι. Μην απαντήσεις,
0: εκεί δεν έχει
3: ένα πεζόδρομο.
0: Στο μουσείο Ακρόπολης. Εκεί δεν έχει επίσης κάτι ψαγμένα ήδη και δικό
4: στο
0: μου.
4: Στο Κουκάκι έχει διάφορα μέρη, αλλά τώρα.
0: Κουκάκι είναι αυτό που λέω τώρα.
3: Όλα αυτά είναι λίγο τουριστικό φασέρικα.
5: Ναι, δεν είναι το στυλ μας, θα πω κι εγώ προς τα εκεί τώρα για αυτό που θέλουμε. Ίσως αν είμαστε κοντά, περπατήσουμε μετά για παγωτό.
3: Αυτό είναι. Πάντως, για να το θέσουμε αυτό, τα αυθεντικά είναι στον Πειραιά και στον Ημιτό. Και Σαριανή. Εκεί είναι τα αυθεντικά κουτούκια.
0: Και θέλουμε κουτούκι μέσα στο πολύ.
3: Όχι, αυτό μέσα στο πολύ. Κουτάκια
0: να και έξω την πόρτα.
2: Αλλαξιέρα στο μπάνιο να έχει για το μωρό.
0: Να χαρεί και η Αγγελικούλα.
5: Για μπάνιο, ποια αλλαξιέρα, ποιο μωρό.
0: Λοιπόν, έχουμε το μωρό το αβάφτιστο.
3: Θα έρθει και το μωρό αύριο.
0: Έχουμε μωρό αβάφτιστο. Έχουμε την Αγγελικούλα που βαφτίζεται Αγγελικούλα όταν περνάει την. Όταν πηγαίνει προς χωριό, όταν έρχεται εδώ είναι Αγγέλικα.
4: Αγγέλικα,
0: ναι, και έχουμε και την Κική.
5: Λοιπόν,
0: έχουμε τρεις μουσαφίριδες στην παρέα.
4: Θα το κάνουμε ανοιχτό ή να τα κόψουμε ανοιχτό, όλα
0: ανοιχτό.
4: Και το μωρό και την Αγγελικούλα.
0: Όχι, όχι, ανοιχτό.
3: Εμείς λέγαμε πριν να το κάνουμε κλειστό για να σου κάνουμε τη χάρη.
0: Όχι, όχι. Ανοιχτό, δεν έχω, μην το λέτε έτσι, λες και είμαι εγώ κανένα.
3: Όχι, ρε, για το bonding που
0: έτσι που το λέτε με κανένα τζαναμπέτη που επειδή έχω κόμμενα, δεν. Πλάκα ισχύει.
3: Όχι, όχι, παιδιά, το παίρνω.
0: Μου το λέω, του λέω να σα πω, παιδιά, να βγούμε αντρικό σήμερα, μην φέρετε τι γυναίκε σα.
3: Κοίτα, εγώ να το διορθώσω. Είπε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο λέει, καλά, περνάμε να κάνουμε και ένα τραπέζι τέσσερι μα, μόνο bonding.
2: Ναι.
3: Και αυτό.
0: Η Βασιλική, πέντε, έξι.
3: Ναι, πέντε, αυτό λέω.
0: Και η Αμάντα.
3: Και άλλου.
0: Η δική μου ομάδα, ρε. Και η.
3: Νόμιζα ότι το λες για το τραπέζι.
0: Ομάδα. Λοιπόν, ελάτε, να σα πω τώρα κάτι πριν πάμε στην Εβάνα. Έχουμε αρκετά να πούμε. 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes για να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα και να μπείτε όπως έχετε ξυπνήσει. Ό,τι και αν σα απασχολεί, αν και σήμερα σα απασχολεί σίγουρα το θέμα των Πανελληνίων, όσοι εμπλέκεστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό και όλη μα η θετική ενέργεια είναι προ αυτή την κατεύθυνση, στο να πάνε όλα καλά που θα πάνε. Αλλά όπω και αν έχετε ξυπνήσει, ζαλισμένοι, μεθυσμένοι. Αγκρινιάριδες, με ενθουσιασμό, με έρωτα, με καψούρα, με θέλετε να ρουφιανέψετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχετε βάλει θέμα ημεράς.
5: Συζητούσαμε ναι, τις ομαδικές συνομιλίες. Τώρα βέβαια έχουν σκάσει και πολλές προτάσεις για μεζεδοφαγοπολία.
0: Τώρα που είπες ομαδικές συνομιλίες στο WhatsApp, είναι η εκκρεμότητα από χθες. Με λίγα λόγια, μπέζας, κατά τα κάνεις πάλι. Άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνεις, άλλα μεταφέρεις. Πουτάνα τα κάνεις πάλι. Λοιπόν,
3: φιλιό που του φιλιώνει.
0: Μα δεν μπορώ.
4: Να λες τα να πού.
0: Τέλος πάντων,
3: να πούνε,
0: σημασία έχει ότι λέγαμε χθες, τώρα μην τα επαναλάβω. Λέγαμε ρε παιδί μου ότι ανυπομονώ να τελειώσει η εκπομπή για να βγω από αυτό το group που τράωρος κάνει θέματα, το group της εκπομπής. Είναι ένα group παιδιά που όλοι μας, όποιος παρατηρήσει κάποιο θέμα, το στέλνει.
2: Ή εγώ, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Και είναι 24-7. Όταν λοιπόν περιμένεις και κανένα μήνυμα από καμιά γκόμενα που λέει ο λόγος, κανένα γκόμενο.
5: Άι καλέ προς Θεού.
2: Αναστατώνεσαι.
0: Ναι, γιατί βλέπεις εκεί πέρα ειδοποιήσεις και λες, να το ήρθε. Και είναι μέσα, έχει στείλει να πούμε ο Παρτσόλης την Eurovision, το βρακί της Ντάρα. Αυτό είπα το πρωί, αυτό έγινε ξαφνικά. Πρωινό, γιατί δήλωσε ότι θέλει να φύγει από την ομαδική της εκπομπής. Αυτό μεταφέρθηκε από τον Μπέζα στην Πετρογιάννη. Το είπε αυτή περί χαρής. Και έγινε
3: εντάξει, ο Μπέζας είναι και πούσπα κιόλας.
0: Τι είναι?
3: Είναι πούσπα, τα κάνουν αυτά.
0: Πούσπα τι σημαίνει?
3: Παππούς.
0: Λοιπόν, είναι λαμπερός, δεν είναι. Λάμπη. Τέτοια λάμψη να έχουμε εμείς, παιδιά, για πάντα. Από παντού λάμπη. Από το στέρνο λάμπη. Από το πρόσωπο λάμπη. Από τα μαλλιά λάμπη. Αυτή η φράτζα λάμπη. Όλος λάμπη. Ο πάτος του λάμπη.
3: He's glowing.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μετά πάει ο κ. Κατσαρίδης, λέει όλο μου το πρόγραμμα του χρόνου. Ότι θα είμαι, θα έχω βραδινή εκπομπή στο Open. Μετά θα έχω ταξιδιωτική με τον Λάμπρο και το
3: Θεό. Δύο εκπομπές θα έχει.
0: Κάθε μέρα. Τρελαίνεται η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία την τζιγκλάνε να μιλήσει για μένα. Δεν θ θέλει, αναγκάζεται.
3: Πέντε μέρες λέει.
0: Και λέει πέντε μέρες θα έχει εκπομπή ο Γκαρίνος. Μωρή, εσύ δέξεις εσύ πέντε μέρες εκπομπή. Δεν θα
6: αφού και τώρα πέντε μέρες είσαι όμως στην τηλεόραση.
0: Μα έλα, μα έλα Χριστέ και Παναγία.
5: Κοίτα τώρα όλα αυτά για μια συνομιλία ομαδική από το πέσμα.
0: Μα να μετράμε και λίγο τη φάση μας.
4: Ωραία, θα περάσουμε τρίμερο πάλι.
0: Δεν είναι που έχει περάσει την DPG Media. Έχουμε ακούσει, Δεσποινά μου, την έλευσή σου από τα site. Έχουνε, υπάρχουν διάφορα πράγματα στην YouTube. Δεν λέω κάτι κακό. Για τη συμπεριφορά σου μιλάω. Εσύ θα πεις τώρα εγώ πώς, αν θα έχω και πότε θα έχω.
5: Πενθήμερο.
0: Και αν θα έχω πενθήμερο. Εδώ εσύ βγαίνεις πέντε μέρες στην τηλεόραση. Έλα Χριστέ και Παναγία.
4: Έλα,
0: λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Όχι, θα πω και για τα goodies τώρα, γιατί ήθελα να πω και είναι υποβρικοριστική. Να σας πω ότι βγήκαν τα καινούργια τα goodies. Τα, μιλάω για τα saucy chicken burgers. Όπως το ακούτε. Αφράτο κοτόπουλο, τραγανό απ' έξω με φοβερές σάλτσες goodies. Και το ψωμάκι το αφράτο. Τα goodies. Τα goodies αυτά, τα νόστιμα, τα φρέσκα, τα υγιεινά. Μάλλον τα μη ανθυγιεινά, γιατί εντάξει τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, δεν είναι δηλαδή ότι λες να φάω goodies με την έννοια του να μιλώσω, να πάρω ύψος, να αναπτυχθώ, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που θα σε ενοχλήσει, θα σε πειράξει και είναι ανθυγιεινό. Είναι η υγιεινή επιλογή και εκδοχή του fast food. Του fast food, του junk food ή όπως θες πες το. Σε κάθε περίπτωση έχει εξευγενιστεί η φάση junk food και ακούει το όνομα goodies. Saucy chicken burgers. Τώρα λοιπόν που έχουμε και τελικό Champions League, καλά, δεν χρειάζεται και αφορμή. Ανά πάσα στιγμή μαζεύεστε παρέα και τρώτε goodies. Επίσης ένα άλλο από τα goodies είναι τόσο ελαφριά που εγώ μετά από μισή ώρα ξαναπεινάω.
5: Θες λίγο έτσι ένα μικρό συμπληρωματάκι, ένα τσάκι.
0: Αυτό
5: ναι.
0: Είναι ψάρι τα goodies, παιδιά. Άρα τώρα θα μιλήσουμε για το κοτόπουλο. Βέβαια, saucy chicken burgers, chipotle fire είναι το ένα. Thai pickle είναι το άλλο, white barbecue είναι το τρίτο και smoky mayo το τέταρτο. Τέσσερα νέα πίθανα saucy chicken burgers λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε το chipotle fire είναι το πιο hot, το καυτερό. Το Thai pickle είναι το πιο spicy με τα καρκεύματα τα ταϊλανδέζικα. White barbecue, λευκή barbecue και smoky mayo, η καπνιστή μαγιονέζα που δίνει αυτήν την πιο έτσι για τους πιο Ευρωπαίους, Σάξονες, πιο Αγγλιοκατάστασης.
5: Να ξεβλαχευτείτε μωρέ επιτέλους με τη ρώσικη σαλάτα της μπούκα, μια ζωή θα τη βγάζετε.
3: Πρωί να μπούμε παντού ρώσικη.
0: Λοιπόν, μια που είπες μπούκα, Κατερίνα, τι είναι σήμερα για να μην πω σαν σήμερα.
4: Παρασκευή. Πάμε...
0: Ναι, ναι.
5: Παρασκευή. Είπε Παρασκευή.
0: Πόσο?
4: 29 Μαΐου.
0: Τι έγινε σαν σήμερα?
3: 29 Μαΐου.
4: Πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οπ, πώς φάνηκε.
3: Τριπλά, σου παίξε τριπλά τώρα.
0: Ναι, εντάξει, μιλάω για κάτι που αφορά όλο το έθνος.
4: Δεν αφορά όλο το έθνος αυτό.
0: Το μαλώνουμε και το μαθαίνουμε και στην ιστορία. Από το σχολείο.
4: Λοιπόν,
0: αυτό που
4: η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, σφραγίζοντας έτσι.
0: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
6: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: 29 Μαΐου του.
4: Του 1453.
3: Έληξε η Ρωμαϊκή
0: Αυτοκρατορία. Δεν το μάθεις ποτέ.
4: Ναι, δεν το έμαθα.
0: Το διάβασες. Μπροστά μου το διαβάζεις. Είσαι τέτοια προκλητική. Μια το διαβάζει μπροστά μου και μου λέει: γιατί δεν το έμαθα. Μόλις έχει σηκώσει τα μάτια της από το γραπτό.
4: Είχα τα notes. Καλά σου λέει.
5: Κάποια notes, Δημήτρη.
4: Τώρα αυτό που έπεσε η Κωνσταντινούπολη έχει αφήσει πίσω ένα ιστορικό τραύμα. Πέρασε στη μνήμη.
5: Στο συλλογικό συνειδητό.
4: Και στου θρύλου του ελληνισμού. Αλλά όντω πέθανε και ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 2017.
0: Κατερίνα μου, το πρόβλημα είναι ότι δεν εννοεί να μάθει την άλωση τη Κωνσταντινούπολεω. Άσε τώρα πότε πέθανε.
6: Μπράβο όμω που θυμάται πότε πέθανε ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν το θυμάται, παιδί μου, και αυτό που μέσα το διάβασε.
4: Γεννήθηκε και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.
5: Θα μας διαβάσει κι άλλα από μέσα.
4: Ο JFK.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε. Όλος ο κόσμος στέλνει έλεος. Η άλωση της πόλης. Έλεος. Αυτό έχει καταντήσει.
6: Στους μάπες που είναι τόσο μορφωμένοι. Έχουν
0: στείλει και στο Instagram.
3: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι περίπου.
0: Έγινε, παιδιά. Είναι δύο ημερομηνίες, θα τις ξέρουμε. Η Γαλλική Επανάσταση. Άλλος της Κωνσταντινούπολης. Δύο ημερομηνίες είναι. Δεν έγινε ο άλλος. Ο άλλος ο έμπειρος εδώ.
4: Δεν θέλω να
0: είναι ο νευροχειρουργός.
5: Άμα θέλετε, βάλτε και τα γενέθλιά μου τρίτη ημερομηνία.
4: Μόνο ο Θεός μπορεί να με κρίνει, δεν με πειράζει.
0: Όχι, ξεκρίνουμε και εμείς.
5: Ποιος μόνο ο Θεός, θα σε έχουμε κάνει εμείς ξεσκονόπανο μέχρι τότε.
3: Δεν ακούστηκα να ακούσει τη βροχή.
5: Ναι, βρέχει παιδιά πάρα πολύ τώρα. Αν είστε...
6: Δεν πάμε καθόλου καλά. Έτσι.
5: Ναι, ναι, αν είστε τίποτα στο δρόμο, χαλαρώστε το τώρα λίγο γιατί.
0: Ξέρετε
5: δεν
0: τι
5: είναι.
0: Θα κάνω, Θα βάλω την Παπαβούλη να μου πλύνει τα μάξι. Είναι η τέταρτη φορά που θα το πάω για πλύσιμο μέσα σε ένα μήνα.
3: Εγώ στο πω να μην τα πλύνει.
0: Μα είναι χάλια, ρε Θανάση. Έχει και κάτι κουτσουλιέ.
3: Το δικό μου.
0: Πονάει η ψυχή μου.
3: Τώρα το δικό μου το πλύνα.
0: Έλα.
3: Ο Θεούλη.
0: Πάμε.
5: Παρακαλούμε.
6: Πάμε λοιπόν. Ξεκινάω με το δελτίο τύπου που βγήκε χθε από τον Σκάι για τη Λένα Φλιτζάνη. Με χαρά ανακοινώνει λοιπόν ο Σκάι ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλιτζάνη.
0: Το ξέραμε. Θέλω να πω.
2: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
2: Το
0: ξέραμε πριν φύγει η Κοσιόνη. Αυτό εννοώ. Όχι, το ξέραμε αφού έφυγε η Κοσιόνη. Οπότε
2: και το αυτό είναι το άβολο.
0: Αυτό είναι το άβολο.
5: Κοίταξε.
2: Με σπουδές στην νομική
0: και το κακό είναι ότι το ήξερε και η Κοσιόνη. Αυτό είναι το άβολο.
5: Όλοι το ξέρανε. Εδώ έχει φτάσει να το ψηλιαζόμαστε εμείς.
0: Για πες ρε, με σπουδές.
2: Με σπουδές στη νομική και τη δημοσιογραφία, η Λένα Φλιτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του Sky και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Υπάρχει μια σύσταση εδώ πέρα.
5: Τα τελευταία χρόνια από πρόπερση γίνεται αυτό.
0: Είναι δύο χρόνια τα τελευταία.
5: Ναι, γιατί θυμάμαι την αλλαγή με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Όλη τη παρουσία στο Sky είναι πέντε χρόνια. Τελεία. Και όπως είπαμε και χθες, όχι και τίποτα μπαρουτοκαπνισμένη, δηλαδή δεν έχει πάει και σε τίποτα φωτιά.
5: Όχι, ήταν μια συγκεκριμένη πορεία χτισήματος και στήριξης από το κανάλι που προφανώς πίστευε για τα επαγγελματικά προσόντα, τις σπουδές και την απόδοσή της.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ωραίο να δίνονται ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους και είναι ωραίο να εξελίσσεται ένας άνθρωπος και σε ένα σταθμό ακόμη πιο ωραίο γιατί φαίνεται ότι σε εμπιστεύονται.
0: Εσύ τι κατάλαβες τώρα από αυτό που είπαμε ότι εξελίχθηκε.
2: Όχι, λέω, κάνω το σχόλιο μου. Αλλά πάω να πω και γιατί συμφωνώ μαζί σας. Όταν είναι ένας άνθρωπος 20 χρόνια σε ένα πόστο και πριν φύγει ακούγεται ότι, ότι ένα άλλο πρόσωπο θα πάρει τη θέση του, είναι πολύ άβολο για όλους και κανένας από τους τηλεθεατές δεν το καλοδέχεται. Το έχουμε δει, δηλαδή το έχει δείξει και η ιστορία ότι όταν ένα πρόσωπο εντός εισαγωγικών φαίνεται να τρώει μια θέση, δεν ακούγεται ωραίο, δεν κάθεται, δεν χωνεύεται καλά.
0: Θα δούμε.
5: Κοίταξε, σε κάθε περίπτωση.
2: Εννοείται, θα δούμε.
5: Το καλό είναι ότι πήραν την απόφαση να τα αρχίσουν μια ώρα αρχίτερα, στον καιρό του δηλαδή, γιατί δεν θα ήταν ωραίο ούτε για την κυρία Βίδου ούτε για οποιονδήποτε άλλο. Ενώ υπάρχει ο άνθρωπος που θα αναλάβει ήδη στο κανάλι, να τους τρώνουν το έδαφος γιατί για να φανεί πιο ομαλή μετάβαση, εσύ και η κυρία Φλιτζάνα μου που θα το κάνεις, έλα και κάντο. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το δελτίο σου.
0: Όπως πολύ σωστά μου είπε και ένας συνάδελφος εχθές, ό,τι και να έγινε και όπως και να είναι κάποιος σε ένα απόστο, ιδού η Ρόδος ούτε και το πείδημα.
5: Ακριβώς.
0: Θα δείξει η τηλεθέαση, ο κόσμος, αν θα κουβαλήσει την αξιοπιστία. Την όποια αξιοπιστία θεωρεί ο καθένας που βλέπει Sky, έτσι. Γιατί μπορεί να μην θεωρεί ότι και αξιόπιστο το δελτίο του Sky, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν θα μπορέσει.
5: Πυλώνας
0: να...
5: ήταν πάντως, ναι, τα έβλεπε τι λένε για να διαφωνήσει, για να συμφωνήσει.
0: Θα δούμε αν θα γεμίσει τα παπούτσια του παρουσιαστή του κεντρικού δελτίου, παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Sky, κοντός του Αλμός Αλληλούια. Δηλαδή, τι μου είπε και το συνάδελφος χθες, μου λέει, να σου πω και κάτι. Ωραία, και τον καθαρίσανε το δρόμο. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι ψάρια πιάνει. Δηλαδή, αν σε μια πισίνα σου βάλω ψάρια και δεν μπορείς να τα πιάσεις, πια θα φανεί ξεκάθαρα ότι δεν ξέρεις να ψαρεύεις.
5: Ναι, θα σου φέρω την κονσέρβα μετά να φας.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, καλή αρχή κατά τα άλλα.
5: Βέβαια.
2: Και παραμένω στον Sky και πάω στον Κώστα Τσουρό. Εχθές λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής ξεκίνησα με το τραγούδι «Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι».
5: Ξέρουμε
2: επειδή εμείς. Επειδή για τα τραγούδια.
0: Κατά τα άλλα είναι ότι δεν βάζει τραγούδι που να σημαίνει κάτι ο Τσουρός και ότι εμείς είμαστε οι τρελοί που ψάχνουμε να βρούμε νοήματα στα τραγούδια που βάζει.
2: Ωραίο.
3: Με ζεδάκι, τουρσί και ουζάκι πρέπει. Δεν ξέρω.
2: Αύριο που θα είμαι.
0: Σωστό. Η εικόνα ήταν πολύ εύστοχη.
3: Και λίγο θάλασσα από πίσω, λίγο Μύκονο διακοπές. Άρε Τζούλια, γιατί με
0: παράγει.
5: Είδες, παιδί μου, που λέμε καμιά φορά και όταν μπορεί να μας τύχει να συμμετέχουμε σε κάποια εκπομπή που σταματάει λίγο νωρίτερα, που κόβεται, όπως θέλετε πείτε το, και λέμε «Α, και μας το πάνε τελευταία στιγμή». Και... καλύτερα τελευταία στιγμή, αν είναι να το ξέρεις αρκετά πριν και να καταλήγει για να μην μπορεί να καταντάει η κατάσταση έτσι. Ναι. Καλύτερα τελευταία στιγμή. Κάνει εκεί τι είναι να κάνεις. Είδατε... και πάμε να τελειώνουμε.
3: Και κολλάει και το μπαμ και κάτω εκείνη την ώρα.
0: Δεν ήθελα τώρα να φανώ τώρα ο κομπλεξικός της παρέας, αλλά είδατε που τα έλεγα. Όχι, κάει, όχι ευτελίστηκε, είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη. Κάει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή έγινε πια μια σκιά του εαυτού της αυτή η εκπομπή. Καταντήσαμε να κάνουμε πλάκα, να κάνουν αυτή πλάκα, να βάζουν τραγούδια, να λέει μια ατάκα ο Τσουρός κάθε μέρα και αυτή να γίνεται τίτλος. Κουβέντα για το περιεχόμενο της εκπομπής, κουβέντα για τη δουλειά των συνεργατών, κουβέντα για τη σκαλέτα, για το τι θέματα παρουσιάζει η εκπομπή αυτή κάθε μέρα, ακόμη και στις τελευταίες αυτές εκπομπές. Άρα σωστά έλεγα εγώ ότι κόψτε την μια ώρα αρχίτερα να διασώσετε την επαγγελματική σας αξιοπρέπεια για τη δουλειά που θα κάνετε του χρόνου. Γιατί εμείς δουλεύουμε όλοι για του χρόνου, δεν δουλεύουμε για φέτος. Φέτος τελείωσε η σεζόν.
5: Τώρα παραξεύτησε πάντως, δηλαδή το βλέπεις και λες ας τους πει κάποιος είμαστε στον αέρα, ναι, πάμε κανονικά την εκπομπή να τελειώνουμε να πάμε σπίτια μας.
0: Αυτό το άσχημο συνέστημα, το άβολο συνέστημα σου προκαλούν. Πάμε.
2: Και στο τέλος της εκπομπής έδωσε το λόγο στους συνεργάτες του ο Κώστας Τσουρός στο πάνελ και αποχαιρέτησαν ένας προς έναν και τον Κώστα Τσουρό και τους τηλεθεατές και γενικότερα είπαν ο καθένας δύο λόγια. Εντάξει, άβολη η θέση τους. Υπήρχε μια μηχανή. Η Ναταλία Γερμανού, μάλιστα. Η Ναταλία Γερμανού, είπα συγγνώμη.
0: Αργυράκη.
2: Η Ναταλία Αργυράκη, ναι. Θέλησε να σηκωθεί και να τον αγκαλιάσει κιόλας όπως λέει στην πρώτη εκπομπή. Γενικότερα
6: Εντάξει. Έβλεπε ότι νιώθουν άβολα. Δεν είναι παράλογο όταν τελειώνει μια εκπομπή.
0: Αφενός έμαθα ότι, κοίτα, όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι ένας μικρός θάνατος. Αλλά εντάξει, μην τρελαθούμε, δουλειά είναι. Δεύτερον, έμαθα ότι ο Sky θα τους κάποιοι θα απορροφηθούν και κάποιοι άλλοι θα πληρώνουν ούτως ή άλλως τους υπόλοιπους δύο μήνες που υπολείπονται.
5: Okay.
0: Και τρίτον, εγώ δεν θα τους λυπηθώ τους μπροστά συνεργάτες, γιατί βγάλανε γλώσσα όταν ήξεραν ότι έχουν άδικο. Οπότε τώρα ας κάτσουν να τη φάνε. Δεν θα τους λυπηθώ καθόλου. Όταν συμβαίνει κάτι και δεν το παραδέχεσαι και εσύ θέλω τυφλής και βγαίνεις μάλιστα και με γλώσσα, έλεγε, βγήκε η Τζόρτζια Γεωργίου και έλεγε, καλά, ο Γκαρέζος είπε αυτό το πράγμα. Λέει, άμα μας δει, λέει, άμα με δει έξω, λέει, τι θα μου πει. Μωρή, σε έχω συναντήσει ποτέ, έχουμε χαιρετηθεί, γνωριζόμαστε.
5: Α, Τζόρτζια.
0: Δεν γνωριζόμαστε καν. Πρέπει να έχουμε μιλήσει μία φορά στο τηλέφωνο πριν από χρόνια, τότε που ήταν στην Ελληνοφρένεια αυτή.
5: Α, Τζόρτζια.
0: Για να καταλάβετε.
5: Yeah,
0: και δεν ξέρω καν. Δεν θα τη μιλούσα ούτως ή άλλως. Και δεν θα μου μιλούσε ούτως ή άλλως.
5: Οπότε λυμμένο το δείχνει.
0: Ένα σουρέλι εκεί έβγαινε και έλεγε πάλι εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πήρανε και πάνω του κάτι. Ένα τέτοιο που δεν του ανήκε. Πήρανε πάνω τους ένα ολόκληρο αφήγημα το οποίο δεν τους ανήκει. Ήταν θέμα του Κώστα. Ο Κώστας διαχειρίστηκε τα πράγματα και τα έφερε σε αυτή την κατάσταση. Αυτός είναι ο παρουσιαστής. Και καλώς ή κακώς έτσι γίνεται στην Ελλάδα.
5: Ναι.
0: Όταν κάνεις κάτι καλό, το πιστώνεις εσύ, ο παρουσιαστής, και όταν κάνεις κάτι κακό, πάλι το χρεώνεις εσύ. Βγήκανε μπροστά και μιλήσανε βασιλικότητα του βασιλέως. Εφόσον λοιπόν θέλετε να το παίξετε τσουρί, φάτε τη φάπα σαν τον τζουρό τώρα.
5: Ναι, μωρό, την πρώτη ούτε τελευταία εκπομπή είναι που δεν πήγε τόσο καλά και σταματάει. Εντάξει.
3: Και σιγά το θέμα
0: και οι δικέ μα θα σταματήσουν. Τώρα, ναι, και οι δικέ μα θα σταματήσουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα βγάλουμε γλώσσα.
5: Αυτό δηλαδή, ούτε έγινε τίποτα το τρομερό, ούτε η εκπομπή είχε βγει και λίγο, ρε παιδί μου, επιθετικά από την αρχή τη.
0: Ακριβώς.
3: Ρε παιδιά, ήταν μια. Μένα σου κάτι τώρα. Εγώ που είδα κάθισα δύο φορές, πολύ διάφορα εκπομπή μου φάνηκε. Sorry κιόλα για του συνεργάτε. Αλλά εντάξει, είναι μια εκπομπή όπω όλε οι άλλε. Δηλαδή, άμα έχουν εδρεωθεί 2-3 χρόνια άλλες εκπομπές αυτού του είδους, είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις αυτόν τον κύκλο. Οπότε δεν ξεχώρισε δηλαδή κάπου αυτή η εκπομπή.
6: Υπήρχε περιεχόμενο, για να μην αδικήσουμε και τους συναδέλφους.
3: Δεν είπα ότι δεν υπήρχε, είπα ότι δεν ξεχώρισε.
6: Εντάξει, ναι, δεν είναι όμως ότι έχουν ξεχωρίσει και πολλές εκπομπές τη φετινή σεζόν, δυστυχώς.
0: Ναι, απλά είναι και σε ένα κανάλι λοιπόν, και σε. Ξέρεις τι, επειδή και φαίνομαι εγώ τώρα ότι έχω κάποιο θέμα, δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά
6: όχι.
0: Όταν. Όχι, έχω κιόλας. Δηλαδή, όταν ο Κώστας απρόκλητα μου επιτέθηκε κάποια στιγμή, λέω, ωραία, αφού δεν κρατάμε τα προσχήματα, πάμε να τα πούμε. Και να πούμε ότι ο Κώστας τρίτη χρονιά δεν έκανε νούμερα. Κάνει μονοψηφία. Και στο Μέγκα εδώ την πρώτη χρονιά έκανε 9 και τη δεύτερη έκανε 10. 11,
5: όχι,
0: 11,
5: όχι σταθερά.
0: Ναι, και
5: γιατί
0: όχι,
5: την άκουγα χθες.
0: Μέσο
5: ναι, την άκουγα χθες την κουβέντα που είχατε.
0: Επειδή το έψαξα λοιπόν, απλώς δεν ήθελα να αμφισβητήσω τον Γιώργο Σκρομπόλα στον αέρα και τον Άρη Καβατζίκη. Δεν ήθελα να το συνεχίσω. Είμαστε και στο Μέγκα. Αλλά επειδή μετά το έψαξα, γιατί δεν κάνω λάθη συχνά σε αυτά. Ο Θανάσης ξέρει ποδοσφαιρικά. Η Κατερίνα ξέρει τα δημοσιογραφικά, τα πολιτικά. Εσύ, Βασίλη, έχει τη μόδα και γενικότερα τα ενδιαφέροντά σου. Είναι μερικά πράγματα που έτσι αιμονικά μου μένουν στο κεφάλι. Ήξερα πολύ καλά τι μέσους όρους έκανε ο Τσουρός. Είναι η τρίτη χρονιά που δεν τα καταφέρνει. Δεν είναι θέμα περιεχομένου εκπομπής. Και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά με χαρά ήταν περιεχόμενο είχε εκπομπή. Και μια χαρά μονοψήφια έκανε. Και να θυμίσω ότι κόπηκε από το Μέγκα. Δεν ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Κόπηκε και μάλιστα κόπηκε επιδεικτικά. Κόπηκε λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.
5: Και παρότι, ας πούμε, και τότε που λες η απόδοση ήταν αυτή και ολοκληρώθηκε η εκπομπή, μία σειρά ανθρώπων δημόσια. Έλεγαν τι τέλεια εκπομπή, τι τέλειο ο Τσουρός και τι τέλεια που τα πήγε ως προς τον πόλεμο που δέχεται.
0: Πάρα πολύ σωστό. Λες και το έχουμε συνεννοηθεί. Επίσης, κανένα πόλεμο δεν δέχεται. Υπάρχουν εκπομπές που τον στηρίζουν στεναρά χωρίς να έχουν κάτι να πούνε.
5: Βγαίνει η αγαπημένη Ναταλία Γερμανού και λέει: χτυπάει ξεγυρισμένα
0: πεντάρια.
5: Πού ξαναυπόθηκε αυτό, μωρέ παιδιά.
0: Ακούσαμε τη φράση ξεγυρισμένα πεντάρια από την Ναταλία Γερμανού.
5: Ναι, να είναι καλά γυναίκα.
0: Και όχι μόνο. Και στα Ματίνα. Και άλλοι, και ακόμη και φαίοι. Δηλαδή, εδώ προσπαθούν να μας πούνε ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι ελέφαντας. Τέλος πάντων, πάμε.
3: Εντάξει, εντάξει, προωθούν συγκεκριμένα ένα.
0: Ξέρεις τι όμως, εγώ που θα γίνει αυτό. Και στο λέω τώρα, δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί, δεν θα είμαστε. Γιατί μαθαίνω ότι σε θέλουν και από άλλα ραδιόφωνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
3: Α, το διάλογο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, λέω. Εδώ είμαι. Αν εγώ πάρω τον μπούλο έτσι, ξέρεις τι θα γίνει. Θα μου πεις όμως έχεις και εσύ στόμα και τους έχεις βρήσει πριν και την έχουν φυλαγμένη. Σωστό. Αλλά τέτοιας ευνοϊκής μεταχείρισης από τις άλλες εκπομπές δεν θα τύχω.
3: Ποτέ.
0: Που έτυχε ο Τσουρός.
3: Ποτέ, ρε Δημήτρη. Γιατί ποτέ έχεις το θάρρος της άποψής σου. Όλοι οι άλλοι στρογγυλεύουν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Γιατί δεν λέω ότι θα κάνω νούμερα. Καλά, μηδέν δεν θα κάνω. Συγγνώμη που φαίνομαι να περιγράφω το λόγο, αλλά μηδέν κόμμα κάτι δεν θα κάνω. Και αν κάνω, θα τα παρατήσω. Το λέω από τώρα. Αλλά ότι θα με στηρίζει η Ναταλία λέγοντας για ξεγυρισμένα πεντάρια.
5: Ξεγυρισμένα πεντάρια.
3: Ο άντρεπό μου που το λέγανε αυτό. Είναι, είναι, πώς είναι, ρε παιδί μου, που λέγαμε παλιά το. Αχ, πώς λέγεται το. Όταν σου λένε, ρε παιδί μου, κάτι καλό. Αλλά
5: σου χρυσώσω το χάπι, που λέμε.
3: Αλλά συγχρόνως σου τι λένε κιόλας. Προσβλημένο.
4: Να σα λείψω.
3: Ναι, είναι προσβλημένο.
5: Είναι ακριβώς όπως το λες. Δεν είναι ωραίο και για τον άνθρωπο, για τον παρουσιαστή, για τον οποιονδήποτε. Τη στιγμή που η εκπομπή κάνει ένα, να λες. Θα σταματήσει αναγκαστικά λόγω του προγραμματισμού του σταθμού. Αν έκανε 10 και 15 ο προγραμματισμός του σταθμού, δεν θα άλλαζε σύμφωνα με την επιτυχημένη εκπομπή. Ναι, το κουβεντιάζουμε σοβαρά τώρα αυτό.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, Ρεβάνα. Έλα, πες ένα τελευταίο.
6: Σας πάω λοιπόν γιατί... στη Σύση Χριστίδου.
0: Ναι.
5: Στον αφρό μας έχει σήμερα.
0: Ναι, όχι, είσαι ένα και ένα είναι τα
6: κεντάω.
0: Ως και ο Θανάσης έχει τρελαθεί τώρα. Ακούει με πολύ προσοχή. Παρατήσει το κινητό και σε ακούει.
6: Λοιπόν, εκεί φτάσαμε, Θανάση μου.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, παραχώρησε δηλώσεις λοιπόν στις τηλεοπτικές κάμερες και μίλησε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, όπως όλοι φυσικά. Έχουμε, λέει, άλλον ένα χρόνο. Δεν θα γίνουν αλλαγές στην ομάδα. Αχα. Στο περιεχόμενο, ναι, θα γίνουν. Από την ομάδα, εγώ, λέει, θέλω να μείνουν όλοι. Okay. Τώρα, αν δεν γίνει αυτό, θα βρούμε αντικατάσταση, αλλά ελπίζω πως όχι. Η αλήθεια είναι ότι το έχω συζητήσει το Καθημερινό στο παρελθόν, λέει, που τη ρώτησαν δημοσιογράφοι αν θα ήθελε να κάνει Καθημερινό. Θυμάστε, είχε κάνει με τον Χρήστο Φερετίνο. Είμαι πολύ καλά, λέει, στο Σαββατοκύριακο εκεί που είμαι. Μου αρέσει και το πώς διαμορφώνει το χρόνο και η ζώνη αυτή.
0: Ωραία.
6: Γιατί, λέει, έχει μια πολυτέλεια. Τη ρώτησαν φυσικά για, για το ρεπορτάζ που αφορά την ώρα Καούρη, ότι μεταφέρεται ότι έχει πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα και ότι μπορεί του χρόνου να μην είναι μαζί. Και είπε ότι, και ότι πάλι ψωνίζει ο Γιώργος Λιάγκας από σένα, ουσιαστικά τη είπανε. Και λέει: από μένα, λέει, ψωνίζει ο Γιώργος Λιάγκας, λέει, τώρα το ακούτε.
0: Ισχύει
6: το
0: αυτό.
6: Ξέρετε,
0: είναι
6: δεν είναι, λέει, νέο.
0: Είναι λίγο υποτιμητικό να λέμε ψωνίζει, λες και είναι γιαούρτια οι συνεργάτες. Mm. Αλλά στην ουσία. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, ο Γιώργος. Ξέρετε ποιο είναι το φοβερό. Ότι ο Γιώργος, και το λέω με καλή πρόθεση, δεν λέει ότι δεν την βλέπει καν την εκπομπή.
6: Αυτό ήθελα να
0: κάθε
6: πω.
0: Και κάθε χρόνο ο βασικός πυρήνας των μεταγραφών του είναι από τη ΣΥΣ.
6: Είναι από την εκπομπή της ΣΥΣ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Λέξει, πάλευσε με τον Βασάλο. Τελικά πήρε την Καούρη.
0: Ήθελε το Βασάλο.
6: Εντάξει, όμως, ναι. Τσιγκλάει έτσι τη ΣΥΣ. Γιατί επαγγελματίες είμαστε όλοι, κάνουν προτάσεις, δέχονται προτάσεις κτλ. Αλλά τη τσιγκλάει με αυτό τη ΣΥΣ.
0: Εγώ πάντως, για να πούμε τώρα έτσι, όσου μαπέζετε τα καλά, χαιστήκατε κιόλας, να τα πούμε γιατί δεν έχουμε και μυστικά. Εχθές είδα την ώρα που ετοιμάζουν την εκπομπή, γιατί έχουμε το ίδιο στούντιο. Δεν μου μίλησε επιδεικτικά. Εντάξει, την έχουμε κάνει και έτσι έχω ασκήσει και κριτική τώρα, γιατί παλιά έλεγα τα καλύτερα και θα τα ξαναπώ. Ad hoc εγώ μιλάω, δεν μιλάω γενικά. Δεν μου μίλησε επιδεικτικά, δηλαδή γύρισε το βλέμμα της και δεν μου μίλησε. Έμαθα όμως ότι έχει κλείσει με τον Λιάγκα καιρό. Δηλαδή έχει κλείσει 3 μήνες.
5: Αυτό σημαίνει ότι ήθελαν και οι δύο πλευρές πολύ.
0: Έτσι μου είπανε, ναι. Βέβαια, εκείνη κυρίζεται ότι δεν έχει κάνει ραντεβού, ή ότι έκανε πρόσφατα, okay. Ή ότι τέλος πάντων δεν είχε κάνει πριν από 3 μήνες. Αλλά εγώ έμαθα με ασφάλεια ότι εδώ και 3 μήνες την φλερτάρει επαγγελματικά. Και ότι
6: επίσης
0: κάποιος μου είπε ότι το ήθελε κιόλας. Δηλαδή, τον γουστάρει το Λιάγκα επαγγελματικά.
5: Προφανώς για να γίνει τόσο νωρίς, ρε παιδί μου, μία επαφή, ναι, και οι δύο πλευρές θέλουν. Είδες όμως που λέγαμε έτσι και λίγο αυτά μέσα στη χρονιά, ότι νωρίς θα πρέπει να δουν εκεί στο πρωινό του Αντένα τι θα κάνουν αυτά τέτοια.
3: Ναι, νωρίς
5: φαίνεται ότι ψαχνόταν και εκεί και είχαν αρχίσει τα ραντεβού.
0: Χωρίς να έχουν υπογράψει. Χωρίς να έχουν.
3: Ναι, εντάξει, ναι, το είχε δει. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ έμπειρος, είχε δει από τα Χριστούγεννα και δεν θα τραβάγε.
0: Πάντως μπράβο στην ώρα που παρόλο που είχε κλείσει με τον Λιάγκα, συνέχισε να τον βρίζει στο μούλτι της. Άρα να υπακούει τις εντολές της εκπομπής.
5: Επαγγελματίες είμαστε.
0: Επαγγελματίες, ναι. Δεν το μετρίασε αυτό δηλαδή επειδή έχει κλείσει.
5: Όχι. Δεν θα ήταν
6: και ωραίο. Μα δεν αποφασίζει εκείνη για τη σκαλέτα για να πεις ότι θα φτιάξει το μούλτι όπως θέλει.
4: Ούτε, μπορεί εντάξει, να το είχαν πει κιόλας.
0: Ναι,
4: να
0: δεν είναι,
4: κοίτα, να δεις, θα
0: δεν
4: τα
0: είναι ότι τη λέει η Βένια Καραγιάννη κάνει αυτό, αλλά ξέρει ποιο είναι το τέτοιο της εκπομπής.
3: Το ύφος.
6: Αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι πας στην αρχισυντάκτριά σου τα θέματα που έχεις δει από το viewing και λες: έχω αυτά και αυτά και αυτά. Και σου λέει: θα βάλεις Ουγγαρέζο, Πασά, Βασίλη. Δεν θα βάλεις Εβάλα.
0: Αυτό λέω. Εφόσον έβαλε το Σάββατο, δεν παρέλειψε να αναφέρει και. Κι άλλα του Λιάγκα την Κυριακή. Έβαζε Λιάγκα Σάββατο, έβαζε και Κυριακή. Αυτό λέμε.
6: Ναι, αλλά και επειδή έγινε και όλη τη σεζόν, πάλι πρόταση το Λιάγκα είχε. Δεν φάνηκε ο Λιάγκας να επηρεάζεται από αυτό. Όχι. Εν τέλει.
0: Ποιο Λιάγκα, ρε, για την ώρα μιλάμε τώρα.
6: Ναι, λέω όμως ότι παρόλα αυτά.
0: Ο Λιάγκας επαγγελματίας σχέστηκε θα κάνει. Ο Λιάγκας θέλει να πάρει καλούς συνεργάτες που δεν του βγήκαν φέτος.
6: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι. Η ώρα θα τα πάει πολύ καλά στον Γιώργο Λιάγκα. Κάπως το πιστεύω εγώ αυτό.
0: Εγώ σας είπα ότι ο τρόπος που κινήθηκε φέτος η ώρα ήταν περισσότερο Λιάγκας παρά Σύση. Δηλαδή ήταν ήδη στο Λιάγκα για μένα ο τρόπος που δούλεψε φέτος για τη ΣΥΣΥ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
5: Άρα γι' αυτό βγήκε.
0: Της πάει ο Λιάγκας περισσότερο. Έτσι όπως εξελίχθηκε στην πορεία της καριέρας της η Νόρα, της πάει περισσότερο ο Λιάγκας από ό,τι της πάει η ΣΥΣΥ.
5: Άρα γι' αυτό βγήκε μπροστά η Νόρα. Μήπως.
0: Δεν βγήκε μόνη της, τη βγάλε.
5: Ναι, μήπως την κερδίσουν, αυτό λέω.
0: Α, όχι, την είχαν βγάλει πιο πριν.
5: Γι' αυτό σου λέω, γιατί τη άξιζε να είναι μπροστά.
0: Κάτσε, παιδιά, τώρα επανέρχεται η Ελένη Βουλγαράκη, η Ελενίτσα.
5: Τι θες, θα πάει, θα
0: πάει. Κορίτσι μας, το κορίτσι.
6: Η Ελένη Βουλγαράκη.
0: Καλώς ήρθες, Καποδίστρια.
5: Άρα τι θες, θα πάει, λέω.
0: Ναι, η Ελένη. Έλα, μας ακούει η Ελένη Πολυκάρπου, η Μεθενίτσα, μωρή.
5: Ελενάρα.
0: Γεια σου, Ελένα. Καλημέρα, κοντά
5: σου. Sorry, ρε.
6: Γεια σου, Ελένα.
0: Ναι, τι sorry, τι έκανε πάλι.
5: Εντάξει, θέλει να κάνουμε καμιά δύο συνεντευξούλα.
0: Αλλά φτάνει, Ελένα.
5: Τη λέω, ρε, Ελένα, δεν έχω να πω κάτι.
0: Ο άνθρωπο βλέπει ότι έχει δέπει, είναι δυσλεκτικό, δεν γίνεται, δεν μπορεί να τα πει. Λοιπόν, άστονε τώρα, μην μου τον κουράζει.
5: Μα δεν έχω να πω κάτι. Να πάει στου άλλου κωμικού που τα στρογγυλεύουν όλα.
7: Α, πήγαινε στη σειρά.
6: Α, μπιχτή.
0: Πολυκάρπου, άστον τον Μπασά. Αφήστε τον ήσυχο. Όλοι έχετε πάθει με τον Μπασά Λάλα. Διευθυντέ τον θέλετε, ραδιόφωνο τον θέλετε, δημοσιογράφο τον θέλετε.
6: Κάτω τα
0: χέρια από το Θανάση. Ναι, φτάνει. Σου και δώσει δύο συντρίψει. Δεν ξέρω,
5: σου φτάνει. Θα τη δω και στα μέθανα, θα πάω να
0: δω και στη Μέγα Κούκουμια. Εγώ το μανατζάρο.
5: Ωχ, τι κάτσατε.
0: Για πε.
6: Λοιπόν, πάντως για την Ελένη Βουλγαράκη που είπατε, χθες βρέθηκε μαζί με τη Σύση Χριστίδου σε ένα event εταιρεία καλλιτικών.
0: Ναι.
6: Και φωτογραφήθηκαν μαζί με τη Σύση Χριστίδου.
5: Έρχεται.
6: Και έγραψε η Σύση μου. Εντάξει. Πάντως, να τα λέμε, η Σύση Χριστίδου έχει μια σταθερότητα στους συνεργάτες της και κάπως υπάρχει και μια αγάπη από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή και η Ελένη Βουλγαράκη που αποχώρησε, που πήγε στο Γιώργο Λιάγκα, δεν τη κρατοκράτησε μανιάτικο. Η Σύση και πάρα πολύ ωραίες σχέσεις.
0: Έχεις δίκιο, σωστό. Αλλά εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα για να πούμε και του τραβού το δίκιο, καμία σχέση τώρα η επαγγελματική ικανότητα της Καούρη με την αντίστοιχη της Βουλγαράκη.
6: Ναι. Είναι διαφορετική. Ναι, τη Νόρ, βέβαια.
0: Όχι, δεν είναι
6: διαφορετική. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Δεν είναι,
6: όμως,
0: δεν είναι καλή. Τελεία. Ενώ η Νόρ είναι καλή. Δεν υπάρχει διαφορετικό κτλ. Η Βουλγαράκη δεν είναι καλή στη δουλειά αυτή.
6: Καταλαβαίνω αυτό που λες. Απλά νιώθω
0: αυτό,
6: ότι
0: λέω,
6: ξεκάθαρα,
0: το λέω άλλο, δεν το φέρνω.
7: Τι είσαι, μωρέ, εξυπηρέτηση πελατών, καταλαβαίνω αυτό που λες. Πες,
6: δεν άκουσα τι μου είπες.
7: Λέω, σαν την εξυπηρέτηση πελατών, μας λες, καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Δεν ξέρουμε, από το μάπες όχι βγει. Για να κάνει πάσα ένα θέμα, σου βγαίνει Παναγία. Λες άστο να πάει στο διάλογο, το πω εγώ άμα είναι.
7: Είναι η γοητεία της, ρε. Έλα, εκεί σε κρατάει.
0: Ενώ η άλλη είναι ενημερωμένη, μιλάει καλά ελληνικά, έχει δομή σκέψης, ηρμό, διόρθωνε ακόμη και την παρουσιάστρια η Νόρα. Εντάξει, τώρα να
6: ναι,
0: λέμε άλλη.
6: Μα... εννοείται, αλλά η Ελένη Βουλγαράκη ήταν πιο πολύ στο πόστο που είναι η Βάλια. Παρά
0: και
6: η
0: Βάλια είναι καλύτερη από τη Βουλγαράκη. Και η Βάλια αρθρώνει άποψη. Η Βουλγαράκη για να πει άποψη με τα χέρια της έφτιαχνε τέτοιο πίνακες του Μπομπρό στον αέρα.
5: Σταμάτησε.
0: Μα ναι, με τα χέρια. Γιατί η Ελένη, επειδή έχει δυσκολία στο να εκφραστεί, χρησιμοποιούσε πολύ τα χέρια. Σαν ναι, και μας είχε τρελάνει με τα χέρια. Αφού και ο Στοματόπουλος την κοροϊδεύει.
6: Η Βάλια, Βάλια πάντως έχει εξελιχθεί πολύ. Και θυμάστε που από την πρώτη χρονιά έλεγαν έτσι, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν. Και όμως η Σύση της έδωσε την ευκαιρία, της έδωσε χώρο, χρόνο και μια χαρά
0: εξελίξη. Γιατί γλύφεις τη Σύση, θες να πας τη Σύση του χρόνου.
5: Πραγματικά.
6: Αυτό δεν συζητάμε.
4: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει.
5: Θα βγαίνει με το μωρό λες και έχει το Champions League να το περιφέρει.
6: Δεν τρέλασε λίγο.
0: Γλύφεις τη Σύση περισσότερο από όσο γλύφεις την Τζιμιτσιλή, που δεν τη γλύφεις, είναι η γυναίκα με την οποία ξεκίνησε, μπήκε στο χώρο.
6: Ναι, και έχουν κοινά αυτές οι δύο.
0: Α, μπράβο, έλα.
5: Να ξέρεις μετά επίσης.
8: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους εχθές Πέμπτη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αστρολογικά, περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει η σημερινή ημέρα για τους Ταύρους.
8: Ο καιρός σήμερα.
4: Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
9: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
12: Ρυθμός 988.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Ξύνεσαι, Μπουκα, ξύνεσαι.
2: Ρε, τώρα, δεν έχετε καταλάβει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και μου τη λέει συνέχεια.
3: Και μου ξεκίνησε.
2: Σούπα κάτι.
1: Δεν μπορεί να παραδεχτεί ποτέ, μωρή.
2: Βγάζει γλώσσα.
1: Πες ναι και τελειώνε.
2: Δεν λέει ποτέ ναι, ποτέ. Πρέπει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο, πάντα. Και να το δεις όταν τη λέω και μετά κάτι μουρμουράει από κάτω. Και σιγά την αναφορά που δεν έκανα καλά και σιγά την υπηρεσία. Μόνη της. Μοναχή της.
4: Τη μάσκαρα τη βάζεις πριν το μολύβι.
3: Δεν βάζω, τώρα δεν έβαλα eyeliner, θα βάλω μετά όμως.
1: Παιδιά βαφόταν και έσφαγε τα νεύρα του Γκαρέζου. Ήταν τρελεπτό φωτιά.
3: Αφού μου έλεγε διάφορα κακά. Εντάξει, έχεις δίκιο.
4: Διάφορα κακά.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Καλημέρα,
3: Μάντα μου. Θα προσπαθήσω να βελτιωθώ.
2: Καλημέρα, κορίτσι μου. Καλημέρα.
5: Λοιπόν, καλημέρα.
2: Η αναφορά που δεν μπόρεσε να πει σωστά η Κατερίνα και γι' αυτό έχει γίνει τώρα όλη αυτή η φασαρία είναι η αναφορά τη Σνάπη.
4: Είχε το νου να βάφεται.
2: Για να σα πει το πιο σημαντικό. Ότι είναι ο καλύτερο τρόπο να έχει πρόσβαση στα χρήματά σου, να αποταμιεύει και να αυγατίζουν κιόλα. Και μάλιστα με επιτόκιο 1% ετήσιο, το οποίο είναι έω και 33 φορέ υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Αυτά λοιπόν δεν μπόρεσε να σα πει η Κατερίνα. Όχι γιατί δεν την εντυπωσιάζουν, αλλά γιατί από μέσα της έχει αυτήν την δυσφορία που προκαλούν οι αριστερές καταβολές της. Δεν θέλει να έχει λεφτά η κοπέλα. Τώρα λοιπόν που η Σνάπη της δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να αποταμιεύει αλλά και να τα αυγατίζει, ξέρει πως είναι να είσαι μέρος της πρώτης ελληνικής Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρακαλώ, η οποία έρχεται να κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου αυτό που μόλις σας είπα, την αποταμίευση και το αυγάτισμα των χρημάτων, ανεξαρτήτως του τι έχεις βάλει στο μάτι. Ο Snap λοιπόν, αποταμιευτικός λογαριασμός είναι εδώ, είναι 100% ψηφιακός, είναι ασφαλισμένος έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ. Εδώ τα έκανε πτάνα.
3: Με το ΤΕΚΕ.
2: Ναι, ναι, και γιατί την άκουγα. Και μπορείς τώρα, αν μπεις, να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μιλάω για τη Σνάπη ακόμη, γιατί σε έχει καβατζώσει ως και σε αυτό. Κερδίζει λοιπόν 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com.
4: Αμάντα μου... είδες κάθε...
1: Καλημέρα,
3: τι ωραία αναφορά ήταν αυτή, ρε παιδάκι.
1: Πολύ ωραία.
3: Ευχαριστήθηκε ο κόσμος.
2: Λοιπόν, κλείστηνε. Βγες έξω και κλείσε και την πόρτα τώρα.
4: Την κοπέλα, μην την παρεξηγείς.
2: Φύγε τώρα από το ραδιοθάλαμο.
4: Τα λεφτά τα φυλάγανε στο κονσερβοκούτι, μην την παρεξηγείς την κοπέλα. Δεν ξέρει από τέτοια τραπεζικά προϊόντα.
2: Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα τα έχουν κάνει ρόιδο, δεν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη πουτάνα. Θα σας πω και άλλες αναφορές. Συγγνώμη, Ραμάτα, τώρα στη δική σου την πλάτη. Αλλά καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αναφορές.
5: Περιμένω, ακούω, μαθαίνω.
2: Ευχαριστώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα λοιπόν όσο μιλάει η Αμάντα. Diamond Doors, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε, γιατί νιώθουμε ότι κάναμε κάτι καλά. Όχι εμείς, το εμπορικό μας. Η Μαρία μας, η Κωνσταντίνα μας και η Στέλλα μας. Ήρθαμε σε επαφή με αυτή την εταιρεία, τη νούμερο 1 εταιρεία στις πόρτες ασφαλείας. Μιλάω για Diamond Doors και ξέρουμε ότι πιέσαμε, σας χτυπήσαμε νεύρο. Γιατί ξέρω πολύ καλά ότι το έχετε στο μυαλό σας την αλλαγή της πόρτας ή την εγκατάσταση μιας πόρτας ασφαλείας. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα έξτρα έξοδο, λες και δεν έχετε αρκετά. Και θέλετε να πάτε και στον καλύτερο. Γιατί σου λέει ότι άμα τη βάλω, να τη βάλω σωστά.
4: Ναι, να είναι ασφαλείας.
2: Ακριβώς. Diamond Doors λοιπόν διαθέτει πολυετή εμπειρία. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Είναι ο leader στο χώρο αυτό. Έχει αξιοπιστία στα υλικά, στην τεχνολογία, στον τρόπο τοποθέτησης, σε ό,τι τελειότερο για να ξενιάσετε και να μην ξαναέχετε το βραχνά. Επίσης είναι οικονομικές και είναι και προσαρμοσμένες στις δικές σου ανάγκες. 5 καταστήματα λοιπόν Diamond Doors σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα για να πάτε να ξεμυαλιστείτε. Και ακούστε τι θα πει η Αμάντα στο τέλος της αθλητικής ενότητας. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσετε και θα μπείτε στην κλήρωση για δώρο μία πόρτα ασφαλείας.

0: συντονισμένη στην Αμάντα και στο τέλος ερωτησούλα. Έλα, κορίτσι μου.
1: Όλο πάνω σου.
2: Τώρα είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ακούσουν τι θα πω. Υπάρχει περίπτωση να σε ταράξω.
1: Πριν μιλήσεις, Αμάντα, για να μην τον ταράξεις, να πω εδώ στον Αλέξανδρο που έχει στείλει μήνυμα εδώ και ώρα. Το έχω δει, Αλέξανδρε, αλλά δεν θέλω να προκαλέσω, γι' αυτό δεν το λέω.
0: Την Αμάντα?
1: Όχι, όχι. Όχι, τα πάνε δυο τους τώρα με τον Αλέξανδρο. Δεν κατάλαβα. Δεν μου πει να πω για μια επέτειο που παίζει σήμερα. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Okay.
2: Ναι, και εγώ για την επέτειο θέλω να πω.
1: Πες το εσύ τότε.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να ξέρετε ότι εγώ δεν ταράζομαι από το περιεχόμενο γιατί δεν έχω ιδέα από αθλητικά. Ταράζομαι από τον τρόπο.
2: Άρα αν είστε αλαζόνες.
0: Συγγνώμη, αλαζόνες ή εσύ ο Θανάσης.
2: Συγγνώμη,
0: θα βάζουμε τον τρόπο σας και όχι με τον αυτό που λέτε.
2: Είναι να μην γιορτάσει σήμερα.
0: Τι είναι σήμερα?
2: Είναι η επέτειος.
0: Είναι εσύ, τι είναι σήμερα, Κατερίνα?
2: Άνοιξε
0: την. Τι είναι σήμερα, Κατερίνα?
3: Σήμερα είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και κλείνουμε και δύο χρόνια. Πες το, Μάντα, από όταν, να μην σου πάρω την είδηση.
2: Κατέκτησε το Conference Ολυμπιακός.
1: Είδες, εγώ είμαι. Μπήκε κύριο. Στο κλειστό κλαμπ αυτό που λέγαμε.
0: Το κλειστό κλαμπ των πέντε.
2: Άλλη άλωση από εκεί.
1: Ποιο άλωση από την άλωση?
0: Εγώ θα προτιμούσα να πω από τη, κλείνουμε δύο χρόνια από το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπεδο που ήρθε στην Ελλάδα. Μην μου βάλετε τώρα ποιητικό αίτιο, ναι, από τον Ολυμπιακό.
2: Okay, αλλά πρέπει να πούμε και ποιος το κατέκτησε.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός το κατέκτησε. Τι να λέμε, δεν το κατέκτησε ο Ολυμπιακός?
2: Μα όχι, είναι, από εκεί ξεκινάει η πρόταση.
1: Ο Ολυμπιακός πριν
0: είναι
1: δύο χρόνια.
0: Γι' αυτό λέμε ότι σπουδάστε. Γιατί τώρα που είναι η ελληνική γλώσσα, άμα ξέρεις πώς θα τοποθετηθείς, περνάς και τα μηνύματά σου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που θα τοποθετηθείς για την κατάκτηση του τροπέου δύο χρόνια πριν, αν είσαι Ολυμπιακός ή όχι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Σωστό και αυτό, αλλά πρέπει πάντα να δίνουμε τα εύσημα σε αυτόν που το κέρδισε. Σωστό. Δεν γίνεται.
1: Ειδικά
2: στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα περισσότερα εύσημα από το γεγονός ότι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό τίτλο στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο είναι ο Ολυμπιακός. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να πούμε?
1: Ότι είναι και η πρώτη και η μοναδική.
2: Ο Ολυμπιακός.
1: Τέτοια δεν έχει, να λέμε κι άλλα, να συμπληρώνουμε.
2: Ναι. Πες τα, Βασίλη, θέλω να τα ακούω.
1: Τέλος πάντων,
4: και εσύ.
0: Ο Θανάσης κάτι θέλει να μου πει το δοκιμή. Έχει βγάλει τα παπιά.
1: Εγώ θέλω να πω, ρε παιδιά, γενικά να είμαστε λίγο ήρεμοι, λίγο προκλητικοί. Γιατί μπορεί να φορέσουμε.
0: Λίγο προκλητικοί.
1: Να μην είμαστε προκλητικοί.
2: Να είμαστε προκλητικοί.
1: Γιατί μπορεί να φορέσουμε κάποια μέρα καμιά κόκκινη μπλούζα, καμιά κίτρινη μπλούζα, καμιά πράσινη μπλούζα και να μας βγάζουν έξω από το γήπεδο.
0: Λοιπόν, τι απαράδεκτο ήταν αυτό τώρα? Το είδες αυτό, Αμάντα?
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος, ναι.
0: Λοιπόν, να το περιγράψω.
2: Μπορεί
0: εγώ
2: να ήθελα.
0: Πες το σιγά, να μην μιλάω.
2: Και εγώ. Φόρεσε κόκκινη μπλούζα ο άνθρωπος και τον απομάκρυνα.
1: Πες που, πες που.
2: Εχθές το μάτς του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά της Basket League, των playoffs. Το θέμα είναι ότι κι εγώ, όταν παίζει ο Ολυμπιακός σε ένα σημαντικό μάτς, φοράω πράσινα γιατί τα έχω για γούρι.
1: Έτυχε.
0: Εντάξει, αυτό είναι στις παρυφές. Βέβαια, εγώ σας λέω δεν ξέρω από αθλητικά. Αλλά είναι στις παρυφές της παρενόχλησης τώρα. Είναι δυνατόν ο άλλος να φοράει. Δεν σου είπα, δεν φόρεσε και διακριτικά του Ολυμπιακού. Δεν φόρεσε δηλαδή. Δεν πήρε κασκόλ του Ολυμπιακού.
2: Ένα κόκκινο πόλο.
0: Ένα κόκκινο πόλο. Και από τα μεγάφωνα μάπες μου τον ειδοποίησα να πάει να αλλάξει.
1: Αυτό τώρα είναι στις παρυφές ή έχει ανέβει στην κορυφή? Δεν ήθελα, είναι λίγο πλακίτσα κακοποιητική.
0: Δεν ήθελα να είμαι προκλητικός. Γιατί ακούνε και μου είπε ο Θανάσης, ακούνε και παίκτες εδώ μεταξύ μου λένε. Μου λέει εδώ ο Θανάσης. Αλλά οπότε δεν θέλω να είμαι. Εντάξει. Για περιτά πράγματα προκλητικός. Γι' αυτό το και το παπαρίφω.
1: Οι παίκτες δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ πιο πολύ λέω για τους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Γιατί τρελαίνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως αυτό που είπα και πέρασε έτσι.
0: Αστείο πάντως δεν είναι.
1: Ναι, να το πούμε ότι τα περισσότερα.
4: Ούτε κανονικό ούτε υγιές.
1: Τα περισσότερα αστεία που παίζουν στη χώρα μας είναι πάρα πολύ κακοποιητικά και μετά λέμε, έλα ρε, πλάκα έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πλάκα όλα.
0: Πέλα, τώρα αυτά είναι τώρα καριέζο. Και πρέπει να το δείτε αυτό γιατί έκανε και λίγο. Λίγο πώς λεγόταν Βασίλη στο Game of Thrones, το Shame.
1: Walk of Shame.
0: Το Walk of Shame είναι άλλο. Walk of Shame λεγόταν. Έγινε λίγο Walk of Shame γιατί την ώρα που του λέει από το μεγάφωνο ο άλλος πήγε να άλλαξε, μέχρι να σηκωθεί να περάσει ανάμεσα από όλους τους οπαδούς και να ανέβει τις κερκίδες για να πάει να αλλάξει, καταλαβαίνετε τον κοίταζαν όλοι καλά καλά. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα εδώ?
1: Επίσημα από την ομάδα δηλαδή βγήκε κάποιος στο μικρόφωνο και είπε εσύ που φοράς κόκκινα τι να αλλάξει.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέρω αν το πέτσε εδώ στην πλακίτσα.
1: Πλακίτσα. Αλλά πήγε τελικά, άλλαξε αυτό.
0: Ένα κόκκινο πόλο φορούσε, ρε φίλε.
4: Αρρώστια.
1: Εγώ θα βγάλω το γήπεδο και ήταν η ομάδα μου.
0: Και εγώ.
1: Ξεκάθαρα.
2: Το οποίο αν δεν το έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι πολύ φανατικό. Εσύ είσαι. Εσύ δεν το έκανε. Εσύ όμω θα φευγε. Αν γινόταν αυτό στον Ολυμπιακό και φορούσε πράσινο και σου λέγανε πήγαινε άλλαξε. Θα άλλαζε και θα γύριζε.
2: Όχι, γιατί θα ήταν γούρι. Πήγε παράταση ο Παναθηναϊκός. Παραλίγο να χάσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν αλλάζω εγώ τα γούρια μου. Δεν είσαι καλά. Απαπα. Πάντως εγώ θυμάμαι ότι πριν.
0: Έχουμε αλλούξει εδώ πέρα. Προάβλιο έχουμε γίνει. Προάβλιο στο γυνήτιο.

0: έχουμε γίνει. Έλα, πάμε.
1: Εγώ πάντως θυμάμαι ότι πριν 2 χρόνια τέτοια ώρα γύρισα σπίτι μου.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, κλείστε με.
3: Ναι!
0: Κλείστε με, κοριτσάκι μου.
3: Κάτσε ρε!
0: Και άλλες φορές έχεις γυρίσει τέτοια ώρα σπίτι σου, Αμάντα, δεν το κάναμε θέμα.
3: Ντροπή!
1: Όχι, δεν. Ναι, όχι, όχι. Τόσο πρωί. Τόσο πρωί.
3: Τι έκανες με εκείνη την ώρα.
0: Έχει χάρη ακούει και ο ταξίαρχο.
1: Τι λες, Κατερίνα, ήμασταν εκεί πέρα χαμός για να τα κάνει και ο Πειραιάς.
0: Έχει βουήξει 8-9.
1: Καμός έγινε.
3: Να πάμε κι εμείς μια φορά σε ένα τέτοιο.
4: Προχθές.
1: Προχθές ήταν τώρα.
3: Πρέπει να είναι Παρασκευή ή Σάββατο τώρα.
0: Άκου εδώ.
4: Να
0: κανονίσουμε, Κατερίνα μου, να πούμε στην ομάδα να κανονίσει να παίξει την ώρα που μπορείς.
4: Όριστα, αν πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, πήγαινε να πανηγυρίσει με την ομάδα και του
5: ομάδα. Ποιο θα ήθελε, Κατερίνα, να τραγουδήσει ιδανικά σε ένα τέτοιο event που θα πήγαινε εσύ.
3: Του Ολυμπιακού.
5: Όποια ομάδα για πρωτάθλημα.
3: Τώρα του Ολυμπιακού κανονικά φαντάζομαι ότι και οι Ολυμπιακοί θα ήθελαν την Κατερίνα. Λιόλιου, έχουν με το δικό μας.
1: Έχει γίνει
3: σπίτι.
1: Πια εθνικό σχέδιο.
4: Λιόλιου, επειδή είναι ο ύμνος μας, αλλά παραδοσιακά.
0: Γιατί
4: είμαστε
0: είναι ο ύμνος σου, ρε Βαδέ,
4: παραδοσιακά είμαστε μαζονάκι.
0: Γιατί είναι ο ύμνος σου, ρε μπρο.
4: Ο, δεν είναι δικό
1: του. Γενικά
4: του Ολυμπιακού το νίκας και είναι ο ύμνος.
0: Γιατί.
4: Γιατί έχει πάρει δύο τρόπες.
0: Ρε, δεν ξέρω από πού να φυλάγομαι, από παντού του τρώω. Σταμάτα εσύ να το βάζει τραγούδι.
5: Ξέχασα να σε ξεχάσω.
1: Αυτό ξέχασα να σε ξεχάσω.
3: Πολύ ωραία.
1: Και του, και του χρόνου θα πω εγώ.
3: Και του χρόνου θα πω εγώ.
1: Τώρα δεν έχει κάτι. Προς το παρόν.
0: Ήρθε να μας πει κάτι.
1: Κατερίνα, κρατήσουμε μέχρι του χρόνου. Προς το παρόν έχει. Έχει αύριο τελικό Champions League.
0: Αύριο είναι να πούμε ότι είναι και το χρυσό κόλυβο. Είναι το μεγάλο ψυχοσάββατο είναι αύριο. Το λέω, τα λέμε, μια που λέμε τι είναι σήμερα, την αύριο, να μην το πούμε το χρυσό κόλυβο.
5: Το χρυσό κόλυβο θα μπορούσε να είναι εκπομπή που γνωρίζονται χείρι και χείρες.
0: Τέλος πάντων.
1: Και εγώ λίγο κάπως.
0: Το χρυσό κόλυβο είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Από σήμερα παίρνουμε τα κόλυβα, τα πάμε να τα ευλογήσουμε στην εκκλησία. Βάζουμε και υπεραναπαύσεως τους ανθρώπους μας και αύριο πάμε στα κημητήρια και κάνουμε.
5: Θα μας βάλει στο υπεργείας. Στο υπεργείας θα μας έχει εμάς.
0: Υπεργείας, όχι υπεραναπαύσεως.
5: Όχι, στο υγείας εμείς.
0: Εντάξει, το υπεργείας.
4: Το μνήμα το καθαρίζουμε αύριο, το έχουμε καθαρίσει.
0: Καθαρό πρέπει να είναι το μνήμα για να έρθει ο παπάς να διαβάσει πάνω.
4: Oh yeah.
5: Θα σχολιάσω εγώ τώρα,
0: είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια, δεν έχω μνήμα, το καθάριζα, με το τον... έπλαινα. Τώρα έχω οστεοφυλάκι.
5: Έπεσε και βροχή τώρα, ρε παιδιά, σήμερα.
4: Με τον πόσο έρχεται ο παπάς.
0: Δεν έρχεται με τίποτα, όσο θέλεις δίνεις.
4: Okay.
5: Δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Αφού έτσι μου λέει.
4: Αφού έτσι είναι.
0: Εμένα ό,τι θέλει.
4: Και δύο ευρώ.
0: Θυμάσαι ότι ήμασταν στο Μάπε Σόου που είχα έρθει και είχα κάνει φασαρία εδώ που είχα πετύχει παπά που μου είπε. Γιατί δεν είχα. Συνήθως δίνω ένα 5 ευρώ ή ένα 10 ευρώ. Γιατί και δύο οι γονείς μου αυτό διαβάζει. Τέλος πάντων, εκείνη την ημέρα, επειδή πήγαινα κάθε εβδομάδα εγώ για να καθαρίσω το μνήμα κτλ., δεν είχα. Έτυχε τώρα. Και είχα 2 ευρώ. Το θυμάσαι, Βασιλική, το θυμάται.
5: Μπορεί και ούτε.
0: Ακούστε το καλύτερο. Ναι, και βρίσκω ένα παπά. Βέβαια, ξέρετε, είναι random οι παπάδες. Δεν είναι ένα παπά. Έχει πηγαίνω έρχονται αυτοί.
4: Σαν Pokémon διαλέγει.
0: Κλειστό Θανάση. Λοιπόν, και βλέπω στο. Το συγγνώμη είναι αργά. Και ξέρεις τι έλεγε ο παππούς μου. Το συγγνώμη μισό χέσιμο είναι.
4: Έχει δίκιο.
0: Μπράβο. Λοιπόν, άνοιξε τον. Και είχα 2 ευρώ. Το θυμάσαι, Βασιλική. Και είναι ο παπά και του λέω, έχω όμω 2 ευρώ. Και μου λέει, πάμε να. Του λέω πάμε στο μνήμα.
5: Το πετυχαίνει πιο κάτω. Λέει, πια στον παπά. Ναι. Πάει, τον πιάνει.
0: Τον πιάνει τον παπά. Του λέω, παπά, πάτερ, να πάμε, του λέω, στο μνήμα. Του λέω, πάμε. Και όπως πηγαίνει, του λέω, βέβαια, του λέω, έχω 2 ευρώ. Οι άλλοι πάντα σου λένε όσο θέλεις.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Του λέω, εγώ 2 ευρώ. Και μου λέει, δεν πειράζει, το διαβάσουμε εδώ. Και σταματάει, κοκαλώνει.
5: Στο όρθιο, ρε, στο διάδρομο.
0: Κοκαλώνει, μάνα στο διάδρομο. Και του λέω, μα γιατί, μου λέει, μην νομίζεις, όλος αυτός ο χώρος είναι ιερός. Τα νεκροταφεία. Δεν χρειάζεται να πάμε πάνω από το μνήμα.
5: Ερχόμαστε για το δεκάρικο στο μνήμα.
0: Τύπου είναι, συγκοινωνούνται τα δοχεία, ναι. Όλοι οι τάφοι μεταξύ ναι. Τους.
3: Καλά, πόσο μακριά ήταν αυτό το μνήμα.
0: Τίποτα, ρε. Πόσα βήματα. 100 μέτρα παραπέρα ήταν.
5: Ρε, αυτός από μέσα το εκείνη την ώρα κατέβασε. Μη σου πω ότι κατέβασε.
3: Ναι, ναι.
5: Με πας και μου λες στο δρόμο ότι δεν έχεις και δεκάρικο.
3: Τι είναι, jukebox.
4: Μαρτυράνε μόνοι τους.
5: Παρατήρησα, λες. Πάντα μου λένε ό,τι θες. Δεν σου είπε κανένα τίποτα.
0: Όχι.
3: Α. Όχι, βέβαια.
4: Ναι, γιατί στο ό,τι θες από ντροπή δίνεις παραπάνω.
0: Έχω τύχει και στο. Κοίτα, εγώ θα παραδεχτώ όμως κάτι τώρα που πήγα στην Τίνο.
5: Ναι.
0: Που είναι. Ήξερα ακριβώς, για να μην πω ασάφεια, είναι πάντως από τις μεγαλύτερες. Από τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων. Από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων. Δεν ξέρω αν υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή, ακριβώς επειδή έβγαζε πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για εκατομμύρια το χρόνο. Προσπάθησαν να την προσαρτήσουν στην Αρχιεπισκοπή. Εδώ, σε εμάς, στην Αθηνών. Ναι. Κάπως κάτι έχει ένα αυτοδιοίκητο οικονομικό η Τίνος.
5: Δικό της αφημί.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω τελικά τι έγινε. Αυτό που σας λέω έγινε, μάλιστα και οι Δεσποτάδες είχαν μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Επί Χριστόδουλου.
5: Μάλιστα.
0: Για σας λέω τότε. Για τα λεφτά, πολλά λεφτά.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μιλάνε για πολλά. Γιατί είναι και προσκυνητικός. Όχι, δεν είναι προσκυνητικός. Είναι.
5: Αφιερωματικός.
0: Όχι, όχι, όχι. Οικετευτικός. Δεν είναι δηλαδή απλά προσκυνάς, παρακαλάς για κάτι. Οπότε νιώθεις την ανάγκη να δώσεις κάτι για να γίνει αυτό που ζήτησες. Τέλος πάντων, και τώρα που πήγα, και πάντα δηλαδή, όσο πηγαίνω στην Τίνο, πηγαίνω δύο φορές το χρόνο, πάντα όταν πας στις λαμπάδες, τους λες πόσο να δώσω και λέει ό,τι θέλετε. Στις λαμπάδες. Ενώ.
5: Ό,τι θέλετε, τόσα χρυσαφικά έχουμε εμείς εδώ.
0: Όχι. Εγώ ό,τι να δώσω και ένα ευρώ. Γιατί ένα ευρώ είχα μαζί. Ξέρω ότι ο Θεός δεν τον νοιάζει τώρα να δώσω ένα ευρώ ή πέντε.
2: Ένα σπίτι μόνο θέλει.
0: Λοιπόν, ποιος θέλει να σπίτι. Μα πλάκα όμως δεύτερη φορά την κάνεις την πλάκα αυτή.
5: Εντάξει, κλείσε με τελείως.
0: Λοιπόν, και μα ζητάς συγγνώμη και σε κάνεις την ίδια πλάκα.
6: Επειδή σε ταράζω ζητάς συγγνώμη.
0: Λοιπόν, άρα καλά κάνω και σε κλείνω. Μην είναι κλειστός τώρα.
5: Ωραία.
0: Όμως, στον Άγιο Δημήτριο στη Θεσσαλονίκη, που είναι και το σκήνομα του Αγίου, mm-hmm. που είναι και ο προστάτης μου. Μ' αρέσει που λες μυθισμένο, δεν σε νοιάζει καθόλου.
3: Με νοιάζει.
0: Ναι, εκεί έχει κανονικό τιμολόγιο. Βέβαια εκεί έχει πολύ τουρισμό, έχει πολλούς Ρώσους mm-hmm. και παίζει μπάλα με τιμολόγιο. Δηλαδή εκεί έχει λεφτά. Η λαμπάδα έχει τόσο. Το κερί έχει τόσο.
3: Καλύτερο ωριακά από το δώσε ό,τι θες νιώθω.
0: Γιατί
3: είναι αυτό που λένε, ότι εγώ ας πούμε άμα μου πουν δώσω τι θες, λογικά θα δώσω λίγο παραπάνω.
5: Θα πας για δεκάρικο,
3: ναι, είναι δικό σου πρόβλημα. Θα πω μην δώσω 2 ευρώ, να αφήσω 5.
0: Αυτό ενώ μπορεί να κάνει 1,5 ευρώ. Εγώ όταν μου λέω ότι θες δίνω 2 ευρώ. Ή 1 ναι. ευρώ.
3: Δεν ξέρω τι κάνει ο περισσότερος κόσμος, αν είναι Team Ουγγαρέζος ή Team Μπούκα.
0: Έλα, Team, πάμε. Team Ουγγαρέζος και Team Μπούκα, έλα.
1: Οπότε έχουμε δώσει τώρα όλο το αυριανό πρόγραμμα, τι ναι. θα κάνουμε ξεκινώντας από το πρωί και γύρω στις 7 το απόγευμα, να ξέρετε, έχουμε τον τελικό του Champions League. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal συναντά την περσινή κάτοχο του Champions League, την Παρί. Για να δούμε, όλα μπορούν να συμβούν. Corner το corner, είδαμε που έφτασε η Arsenal. Πήρε το πρωτάθλημα, μπορεί να πάρει και ευρωπαϊκό, κανείς δεν ξέρει. Who knows, Βουδαπέστη. Αύριο Βουδαπέστη, να ξέρετε. Λοιπόν, και στα μπασκετικά, για να επανέλθουμε έτσι στα αγωνιστικά αυτών που είδαμε χθες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το πρώτο βήμα για τους τελικούς κόντρα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα, και αύριο έχουμε τα δεύτερα μάτς. Στις 3 παρα 10 είναι ο Παναθηναϊκός στην Πηλαία και στις 5 και 4 είναι ο Ολυμπιακός σαν Ελαρίνα με την ΑΕΚ.
3: Ωραία.
0: Ολυμπιακός ΑΕΚ,
6: εντάξει.
1: ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι. Ναι.
2: Έχει άλλο ένα παιχνίδι για να κάνει το 2-0 και ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Για να πάνε στον τελικό να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Να κλείσει και αυτή η χρονιά, να ξεκουράσουν οι παίκτες.
0: Να ξεκουράσουν και οι ομάδες.
1: Αν κάνουν το 2-0, από Τετάρτη θα ξεκινήσουν οι τελικοί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ίσως από εβδομάδα λέμε πάμε για τελικούς. Για να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα έχει και handball στις 6.
7: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
9: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ρυθμός 988.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Αυτός είναι ο Ακύλας.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ο πατέρας μου είπε να σας δείξω τον Ακύλα. Αυτός είναι ο Ακύλας. Λοιπόν, να πες 6-9-8-104-104-6. Γρήγορα θα σας πω, γιατί εδώ πέρα όπως καταλαβαίνετε, μία δουλειά τους είπα χθες να κάνουν. Τι? Να κάνουν αναφορές. Δεν έχουν κάνει. Οπότε τώρα θα κάτσω να τις φάτε στη μάπα.
2: Όχι και τώρα δεν έχουμε κάνει. Πολύ ωραία είμαστε.
0: Είναι όπως λέγανε σε εκείνη την ταινία με τον Βέγκο. Τι θέλετε, εσείς μια τούρτα. Μια τούρτα για το σπίτι. Όχι, θα κάτσω να τις φάτε εδώ μαζί μας. Εδώ λοιπόν θα κάτσω να τις φάτε εδώ μαζί μας τις αναφορές.
2: Εγώ φίλε είμαι έτοιμος. Περιμένω να κάνω τη δικιά μου.
0: Λοιπόν, Vodafone Tech Service είναι εδώ, είναι για σένα και είναι ο λόγος που περίμενες και που αποζητούσες για να μην αγχώνεσαι. Δεν έχεις κανένα λόγο πια να αγχώνεσαι αν χαλάσει το κινητό, σπάσει ή ο υπολογιστής ή οτιδήποτε, γιατί οι ήρωες, παιδιά, της Vodafone Tech Service, η Vodafone Tech Heroes για την ακρίβεια, είναι εδώ. Έχουν όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, εφόσον το φτιάξουν. Επίσης, από τις 48 ώρες και μετά σου εξασφαλίζουν ότι θα έχεις και κινητό. Με την ευκολία λοιπόν που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Να πω γρήγορα καλημέρα εδώ στους μάπες στο 6-9-8-104-104-6. Έχετε ξεκινήσει πολύ για τα τριημεράκια σας. Η Μαρία μας λέει καλημέρα. Σήμερα πάμε Κάρπαθο επιτέλους για λίγες μέρες και έχεις κατόκαιρο. Όχι Μαρία, όχι, μέχρι να φτάσετε να βγάλεις βαλίτσα και να ανοίξετε να τακτοποιηθείτε, ντάλα ο ήλιος και Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, είπε και η Όλγα μας πριν, θα γίνει ο χαμός.
0: Γεγονότο. Λοιπόν, συνεχίζω με ΔΕΗ που σας έχει καβατζώσει με 20% όπως είπα ξανά. Πώς, έχει διάφορα κουπόνια. Μπαίνετε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και εκεί καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είσαι φίλος και συνδρομητής της ΔΕΗ. About you 20%, 10 ευρώ πώς λέγεται, κουπόνι από το eFood και 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλή ιδέα τώρα. Καλή ιδέα τώρα. Πάμε που πάμε. Θανάσης. Θανάσης εκκρεμεί να μας πει από χτες τι έχει γίνει με αυτόν τον Ορφέα και γιατί έφτασε πια σε σημείο να βγάζει ανακοίνωση το. Καλά, θα μου πείτε σιγά το φορέα. Αλλά είναι μια πολύ αγαπητή. Ένα πολύ αγαπητό hub. Το Ρο.
2: Ροχάους.
0: Το Ροχάους. Που είναι τη. Είναι Φίπστερ, του Φίπστερ. Είναι η Μέρη μέσα. Ωραία, είναι η Ginger, η φίλη μας. Οπότε είναι ένα αγαπητό χαπ, τέλος πάντων. Οπότε γι' αυτό θέλω να. Και μάλιστα κάτι μου είπε η Φέη εχθές. Ναι. Πες το τι έχει συμβεί, ότι υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Ότι έβγαλε το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωση για αυτή τη συγκεκριμένη φοιτήτρια.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι, γιατί επικαλείται πολύ το Πανεπιστήμιο, το κάμπους.
2: Ψάχνω λίγο ρε,
0: αυτή σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Για να καταλάβετε. Μάλιστα. Και επειδή επικαλείται πολύ το κάμπους και τη φάση και τους φοιτητές, τις συμφοιτητές της, γιατί όλο αυτό που καταγγέλει εντός εισαγωγικών, καταγγέλει για το δικό του το μυαλό.
2: Θα σας πω τώρα.
0: Ξεκίνησε από μια ανάρτηση στην ομαδική των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου.
2: Με αφορμή αυτό το συζητάγαμε, βάλαμε το θέμα.
0: Τους καλούσαν για το Pride. Λέω, ποιος θέλει παιδιά, αύριο Pride.
2: Ναι. Ρε παιδί μου,
0: αυτό
2: τι
0: ήταν δηλαδή, δεν ήταν πολύ φοβερό.
2: Είναι μια κοπέλα 19 χρονών, δεν θα πω εγώ το όνομά της, σπουδάζει στην κοινωνιολογία του Ρεθύμνου, σε μια ομαδική, αυτό που είπε ο Δημήτρης, μέσα του Πανεπιστημίου. Αποκαλέσανε αύριο όλα δεν θυμάμαι.
0: Είπανε ότι είστε όλοι, όλες και όλα καλεσμένοι αύριο στο Pride. Αυτό
2: εντάξει, ταράχθηκε. Επικοινώνησε λίγο.
0: Ταράχθηκε.
2: Τη ταραχή της, ότι εδώ βρίζετε την οικογένεια, βρίζετε τον Χριστό και ότι είστε απέναντι ΛΟΑΤΚΙ. Και δεν θα μείνω.
0: Είπε ότι κανένας σας έχει περιθωριοποιήσει, μόνο σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας. Έχουν αλλάξει εποχές. Μια χαρά είστε παντού ενταγμένοι και αυτά είναι στο κεφάλι σας.
1: Ο γνωστός ομοφοβικός λόγος που λέει ότι δεν χρειάζεται να γίνονται Pride, τα παιδιά να μην πάνε εκεί και το γνωστά ομοφοβικά. Ναι.
2: Ας πάμε λίγο τώρα όμως στο θέμα ποιο είναι. Λοιπόν, ο Ορφέας.
0: Αυτό είναι το θέμα βασικά, αλλά λες το.
2: Ναι, το follow-up, το χαμό που έχει γίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ρε παιδί μου, πολλοί αντιδράσανε πάνω σε αυτό το βίντεο, πολλοί βγάλαν αντίθετα βίντεο. Υπήρχε, ξέρεις, αυτό το fight το διαδικτυακό που υπάρχει πλέον με το, ο ένας με το βίντεο του άλλου. Στο βίντεο της από κάτω, λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή δημιουργή περιεχομένου γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους υποστηρίζοντας αυτόν τον κακοποιητικό λόγο, θα πω εγώ, της κοπέλας.
0: Ή κατακρίνοντας.
2: Ναι, δεν φταίει όμως η κοπέλα, το εντάξει. Έτσι μεγαλώσαν όλοι περισσότεροι. Πρέπει, είναι αυτό που είπες, να μορφώσει λίγο το, ανοίξει το μυαλό σου.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, έτσι είναι, έχεις δίκιο. Δυστυχώς.
2: Όλοι μεγαλώνουμε λίγο λάθος αυτή τη χώρα. Ας το βρούμε μετά μόνοι μας.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, και έγραψε ρε παιδί μου ο Ορφέας από κάτω. Speaking the truth. Και καλά, αυτή είναι είναι η έκφραση, τη γλώσσα της αλήθειας. Μιλάει τη γλώσσα
0: της αλήθειας. Ότι πες τα με λίγα λόγια.
2: Πες τα, κοπέλα μου. Ναι. Το βρήκανε πάρα πολλά παιδιά αυτό το σχόλιο. Κάνα βιντεάκι να ποιος είναι ο Ορφέας. Μετά βγάλανε και παλιά του βίντεο, δείξαν ότι είναι και καλό ομοφοβικός.
0: Εγώ, Ορφέας είναι ένα παιδί που είναι χωρίς μπλούζα συνήθως, δεν το λέω για κακό, για να τον καταλάβετε. Ωραίο παιδί. Ο οποίος τον είχα δει εγώ να διαφημίζει σκεπαστές.
2: Διάφορα, ναι.
0: Και τις έτρωγε έτσι πολύ
2: προκλητικά,
0: ωραία
2: ήταν,
0: δηλαδή. Με αυτή με καλή τέτοια το λέω. Και μετά κάποια στιγμή έκανε συνεντεύξεις. Εκεί τον έχω αφήσει.
2: Τέλος πάντων, ναι, αυτό το podcast.
0: Το ξέρεις, Βασίλη.
1: Έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Από την εικόνα που έχω, μου κάνει εντύπωση και όλο αυτό απέναντι στο Pride.
2: Αυτό ήθελα τώρα εγώ.
1: Πολύ
2: να πω.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Μπορεί να συζητήσετε ό,τι θέλετε για το θέμα. Εγώ δεν θα πάρω τώρα άποψη εδώ το πρωί. Εγώ θα πω όμως κάτι συγκεκριμένο για το Ρο Χάους. Γιατί αυτό με ενόχλησε εμένα. Τον διώχνεις, κόβεις τη συνεργασία του.
0: Έβγαλε, ναι. Το παρέλειψε το βήμα. Έβγαλε λοιπόν το Ρο Χάους μία ανακοίνωση που λέει
2: μετά
0: ότι.
2: Μετά από πολλή πίεση του κόσμου, να πούμε.
0: Που λέει.
2: Που έλεγε η ανακοίνωση ότι δεν συμβαδίζει με τις ηθικές αρχές του καναλιού. Α, Β, Γ, σταματάει συνεργασία. Δείτε την ανακοίνωση, δεν έχει κάποια σημασία.
1: Okay.
0: Και από εδώ και πέρα και ό,τι περιεχόμενο έχει γίνει ή θα φτιάξει, δεν έχει καμία σχέση με το Ρο και είναι πια δικό του. Δεν εμπλεκόμαστε.
2: Εγώ θέλω να πω σε όλους τους δημιουργούς του Ρο Χάους που εντάξει δεν έχω καμιά επαφή με τα παιδιά και με τον Φίλιππο Φίπστερ έχουμε σαν 2-3 φορές. Μια χαρά έχουμε μαζί μας, μεταξύ μας, παιδί μου, κάποια τυπική κοινωνική ευγένεια γιατί δεν γνωριζόμαστε, δεν είμαστε φίλοι. Εκτιμώ πάρα πολύ το έργο που έχει κάνει διαδικτυακά.
0: Πες ρε παιδί μου αυτό που θες τώρα.
2: Το θεωρώ.
0: Έχουμε καταδείξει να πρέπει να κάνουμε disclaimer.
2: Περίμενε.
0: Και εγώ βάζω τον εαυτό
2: μου. Έχει δίκιο.
0: Ναι.
2: Αλλά ζούμε σε αυτήν την εποχή ναι. Να είμαστε λίγο πιο ήρεμος ο λόγος μας.
0: Σωστά.
2: Εγώ το θεωρώ και πιο μεγαλύτερος, επειδή είμαι να τους πω στα παιδιά, ναι. Είναι πολύ υποκριτικό να συμβαδίζεις τις εταιρικές σου αρχές με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τον Ορφέα τον έχεις φίλο 7 χρόνια. Δεν γίνεται τώρα ένα κανάλι που έχει ΛΟΑΤΚΙ παιδιά, δημιουργούς περιεχομένου, να μην ξέραν ποιος είναι ο Ορφέας. Όταν αλλαπεδρείτε καθημερινά, αλληλεπιδράτε καθημερινά, είστε φίλοι, έχετε υλικά, πάτε στις εκπομπές του, έρχονται στις εκπομπές του, να μην έχει υποθεί ένα αστιάκι. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση όταν κάποιος διάσημος καταδικάζεται
0: άρα
2: για ένα
0: λες,
2: έγκλημα.
0: Μην υπακούτε στις επιτάγειες του κόσμου, γιατί καλά κάνανε. Λες ότι 7 χρόνια δεν τον ξέρατε.
2: Αυτό λες υποκριτικό. Ακριβώς σαν τις υποθέσεις που έχουν γίνει με την αρχή του Μήτου, που λέγανε ναι, τα βλέπαμε, αλλά τι να πεις. Όχι τι να πεις. Ή να καταδικάζουμε γενικά πράγματα, να βγούμε και να σου πω κάτι. Και άμα δεν το πούνε οι άλλοι για σένα, δεν λέω να πεις την αλήθεια σου, να βγαίνεις ο μόνος να λες ήμουν λάθος. Το λέω, ας πούμε, λέγω σαν Θανάση. Εγώ, ο παλιός Θανάσης, για μένα ήταν λάθος. Κάθισα, το είδα
0: Σωστό.
2: Και τον άλλαξα. Αν θέλει κάποιος να βγει να πει κάτι κακό για τον παλιό Θανάση, θα τον ακούσω και θα πω έχει δίκιο. Και θα πω ναι, ήμουνα. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο γενικά οι άντρες και γι' αυτό σας είπα και την ταινία προχθές να δείτε με τον Σάσα Μπάρον Κοέν. Γιατί μεγαλώσαμε λάθος, παιδιά, σε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, δεν θα υποστηρίξω κανένα τα δύο στρατόπεδα. Θα πω μόνο να μην είμαστε υποκριτές. Και το έχω πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις μου. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε εσείς.
3: Ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι το θεωρώ πολύ καλό το ότι υπάρχουν πλέον τόσο άμεσες αντιδράσεις. Είναι καλό να κατεβαίνουν αυτά τα. Δηλαδή, εγώ δεν έκατσα να το δω όλο. Γιατί αλήθεια
0: είναι, και μεγάλο.
2: Ναι,
0: και
2: το είχα βρει πρώτο.
3: Μου το είχε στείλει ο Θανάσης πριν γίνει το όρος και του λέω ρε, εσύ δεν το βλέπω. Γιατί εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτά. Είδα μισό λεπτό.
2: Απογοητεύομαι πάρα
3: πήγα,
2: πολύ.
3: Έκανα την αναφορά μου όπως έπρεπε. Γιατί πρόκειται για
1: κακοποιητικό λόγο.
3: Δεν έχει σημασία τι ακριβώς λέει και πώς το λέει. Είναι κακοποιητικό. Απευθύνεται σε ομάδες οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχει απαντήσει και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
0: Α,
3: και εγώ απλά εύχομαι ότι με τον καιρό και τα χρόνια όλες αυτές οι απόψεις θα περιθωριοποιούνται όπως ακριβώς τους αξίζει.
1: Περιθωριοποιούνται ήδη και νομίζω ότι ακόμη και το κομμάτι αυτό που λέει ο Θανάσης, παιδί μου, το υποκριτικό, αν υπάρχει. Γιατί εντάξει, και ακριβώς και εγώ το ίδιο υποψιάζομαι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και αυτό νίκη είναι. Δηλαδή και εσύ να ξέρεις, Κατερίνα, ότι στη δουλειά σου που προβάλλεις και την πουλάς στον κόσμο δεν μπορείς να έχεις τον ομοφοβικό βλάχο, θες δεν θες, και αυτό νίκη και κατάκτηση είναι.
3: Ναι, σαφώς.
0: Μας τα με καλύψατε, συνάδελφοι. Εγώ θα είμαι λίγο πιο πεζός τώρα. Θα κάνω τις δύο τελευταίες αναφορές που υπολείπονται. Ειδικά η μία έχει, επειδή έχει κέρδος για τους μάπες άμεσο, θα μιλήσω για την Diamond Doors που είναι η απόλυτη εταιρεία leader που σου δίνει την πόρτα ασφαλείας που χρειάζεσαι για το σπίτι, για το πατρικό, για το φοιτητικό, το σπίτι, για το εξοχικό ή για να την αλλάξει. φτιάξεις ή για να την εγκαταστήσεις. Η Diamond Dons διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχει τους ανθρώπους που ξέρουν τις ανάγκες σου, εκεί πάνω θα παίξουν μπάλα. Οικονομικές είναι, είναι ένα έξτρα έξοδο, το καταλαβαίνω, αλλά είναι οι καλύτεροι που αφουγκράζονται τις ανάγκες σου και έχουν οικονομικές λύσεις. Αυτή είναι η Diamond Dons, με την αξιοπιστία, τα υλικά τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας, ακόμη και γιατί δεν είναι μία πόρτα, είναι οι κλειδαριές, είναι ο τρόπος κλειδώματος, είναι ο τρόπος κατασκευής της, είναι όλα αυτά που πρέπει να υπακούν και στις προδιαγραφές και στην τεχνολογία. Αυτή είναι η Diamond Dons σε 5 καταστήματα, στο Ήλιον, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και στη Γλυφάδα. Στείλε τώρα τη λέξη Ούγκα Φέρε Πόρτα στο 698-104-104-6, ξαναλέω 698-104-104-6 στο Viber, για να τσιμπήσεις την πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο, αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Αυτά λοιπόν. Διάβασα τα τελευταία μηνύματα, να κάνω και την τελευταία σε Vodafone, να πάνε.
1: Τώρα ξέρεις,
2: θέλουν πόρτα. Τώρα
1: έχει γίνει της πόρτας. Χαιρετάει. Εδώ οι μάπες μας ενημερώνουν ότι και η Σινατσάκη δεν είναι πια στο ρόλο, έχει φύγει, δεν είχε χρόνο και είναι ο Φίπστερ μόνος του.
0: Μου το είπανε, γι' αυτό σας ρώτησα. Κάποιος μου το είπε χθες ότι έχει φύγει η Σινατσάκη.
1: Ναι. Οπότε τώρα Ούγκα δώσε πόρτα.
0: Ούγκα δώσε πόρτα. Ωραία, έχεις την. Τη Vodafone μόνο.
2: Θες να πω Vodafone?
0: Την έχεις?
2: Να φυσικά την έχω. Θα την πούμε τώρα.
1: Να κλείσουμε την πόρτα.
2: Βεβαίως, γιατί εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, θα σας πω τώρα όμως για το Vodafone Business, εγώ παιδιά.
0: Μπράβο, Θανάση.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, παιδιά, με το Vodafone Business. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Εσύ ξέρει το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου. Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Συγχαρητήρια, είπαμε όλες τις αναφορές. Μπράβο. Είναι παρήφανο. Δεν θα παρεξηγήσει η Κατερίνα Μπούκα που τη φάγαμε χρόνο από το δελτίο τη, γιατί είναι και εδώ και Θεός φυλάξει αν παρεξηγήσει.
3: Όχι,
0: μαύρο φίδι που την έφαγε. Ούτε η Ντορέτα Παπαδημητρίου όμως θα παρεξηγήσει. Δεν κάναμε την αναφορά για την. Άρα δεν τις κάναμε όλες τις αναφορές. Δεν κάναμε Σαντορίνη.
2: Την έκανε 6 ώρα, 6.30.
0: Εντάξει, Τρίτη έχουμε Sign Out Loud, παιδιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ εκπέμπουμε για όλους. Πάρα πολύ σημαντικό, με την αρρωγή της ΔΕΗ και μέσα από το www.myradio1046.fm παρακολουθείτε το πρόγραμμα του MyRadio 104,6 και τις εκπομπές και τα τραγούδια να έχουν αποδοθεί στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Καταρίνα Μπουκά.
4: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Εμείς οι κακομοίριδες και οι καημένοι του ελληνικού ραδιοφώνου, όπως είπε και ο Γρήγορης Αρναούτογλου, ο μέντορας μας. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα εδώ στην Τρίτη, 6 ώρα. Α, γιατί σας είπαν οι ακροατές ότι αργήσατε? Τι ώρα βγήκατε?
3: Και
1: 20 και 30.
3: Και 14
0: και 30 είναι ένα τέταρτο διαφορά, Κατερίνα μου.
2: Αυτό. Τι να σου πω, Δημήτρη.
0: Θανάση.
2: Δεν μπορώ να καρφώνω γιατί θα.
0: Μετά τις 6.30 βγήκατε?
3: Όχι. Μετά τις 6.30 δεν ήταν σίγουρα.
0: Βασίλη.
1: Εκεί πόσο ήταν και 29 και 14.
0: Έλα.
1: Και 17.
0: Και 4.
1: Αφού θα σε πάρει ο Ρουφ, μωρέ, μετά, να σου πει ακριβώς.
0: Καλημέρα, μάθες. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: 104,6 My Radio.
6: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Συγκρού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφία, στην Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Καλλιρόης, Αρδιτού, Κηφισίας Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε την Πέμπτη στον Άριο Πάγο και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη, κατέθεσε και υπογραφές των μελών που στηρίζουν το νέο πολιτικό κόμμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη εκτίθενται συχνά σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας. Αστρολογικά, περίεργες συνθήκες στην εργασία φέρνει η μέρα για τους Σταύρους.
6: Ο καιρός σήμερα.
3: Με παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια η μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. My Radio 104,6.
7: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
8: Ρυθμός. 988.
9: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: ρυθμός 98.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: ρυθμός
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Jungle.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jungle ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jungle ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: 9.8.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.8.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: ρυθμός.
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά,

μετά τη ζωή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,

0: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
1: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
2: That's marriage, right?
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Μα τι την έκλεισε χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.
9: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.
9: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
10: και τα μαθαίνεις όλα.
9: Ρυθμός 988.gr.

0: 98.
1: Η μία επιτυχία μετά την άλλη.
2: Σπίτι μου όλες τις πόρτες.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία, γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο Face Painting. Μία πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Σχέση. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
3: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα. Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισα Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
3: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Condotto. Ωχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
1: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα!
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ενέργο δακτό. Τζαμπό.
1: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Ρυθμός 988.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
6: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
5: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 9.

0: τελεία.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
4: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
5: Παναγιά κανάλα.
6: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Περισσότερη μουσική.
10: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραβάνω.
9: Οι επιτυχίες του σήμερα.
10: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
6: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
5: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
6: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
7: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
9: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: Ρυθμός 9.88.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
12: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
13: 988.
14: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
13: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
15: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
16: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
17: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
18: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
19: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
9: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
6: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
5: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπίθιον σφέγω. Νούκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
5: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
2: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Κινδυνεύει.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός. 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Oh!

Είσαι, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική. Σήμερα.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.